όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ. Ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Καλημέρα Μελβούρνη. Το Greek Breakfast Show ξεκινάει τώρα με τον Στράτο. The Greek.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Με πολύ κρύο, κρύο σήμερα, έτσι. Δεν ξέρω τι γίνεται, αλλά σήμερα έχει παγωνιά. Μπορεί η θερμοκρασία να είναι ίδια με χθες, αλλά είναι το feeling λίγο διαφορετικό. Καλημέρα κόσμε, καλημέρα Μελβούνη, καλημέρα Βικτόρια, καλημέρα Αυστραλία, καλημέρα σε όλους. Εδώ λοιπόν άλλο ένα πρωινό Greek Breakfast Show, πίσω τα μικρόφωνα Στάσου Σταλίδης. Μέχρι τις 1 θα πάμε παρέτσα.

Λοιπόν, πριν κάνετε οτιδήποτε, συντονιστείτε μέσα από τη σελίδα μας, στείλετε τα μηνύματα μέσα από τη σελίδα μας, zismos.com.au. Μπορείτε να στείλετε μηνυματάκια στο Messenger, Facebook, Instagram, στο live που τρέχει. Φυσικά όλα αυτά θα ήταν καλύτερα αν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή του ρυθμού από το Apple Store και το Play Store, Ρυθμός Radio, κάντε download για να κάνετε πιο εύκολη τη ζωή σας. 70-74-88-60 το τηλέφωνο μας. Γιορτές δεν βλέπω σήμερα. Δεν βλέπω κάποια γιορτή. Είναι καταθέσεως της τιμίας αισθήτως της Παναγίας Θεοτόκου εν Βλαχερνές. Παγκόσμια ημέρα αθλητικογράφων, που έχουν πολλή δουλειά αυτές τις ημέρες λόγω του παγκόσμιου κυπέλου. Παγκόσμια ημέρα άτια, τα λεγόμενα UFO που λέμε. Πάλιο Ντισιένα είναι ιστορική και με μεγάλη δημοσιότητα υποδρομία στην κεντρική πλατεία της Ιταλικής πόλης Σιένα, λέει, την οποία λαμβάνουν μέρος και οι 17 συνοικίες της Ιταλικής πόλης. Αυτά. Χρόνια πολλά σε εσάς που έχετε γενεθλιάκια. Να είστε πάντα δυνατοί και ευτυχισμένοι, γεροί. Γενέθλια θα είχε σήμερα ο Αλέκος Παναγούλης, που είχε γεννηθεί το 1939 και ξέρετε πώς επήλθε ο θάνατός του. Γιώργη Ιβάν Ιβάνοφ, βούλγαρος αστροναύτης, ο πρώτος Βαλκάνης που πέταξε το διάστημα με το ρωσικό διαστημόπλοιο Σογιούς 33. Τώρα στο σαν σήμερα, να σας πω ότι το 1994 σαν σήμερα ο αμυντικός της Εθνικής Κολομβίας Ανδρέ Εσκομπάρ δολοφονείται από αγνώστους γιατί του χρέωσαν την αποτυχία της ομάδας στο παγκόσμιο κύπελλο των Ηνωμένων Πολιτειών πάλι. Κάτι είχε γίνει με ένα πέναλτι, είχε κάνει πέναλτι, δεν θυμάμαι, είχε χάσει το πέναλτι, είχε κάνει πέναλτι και μόλις γύριζε στην Κολομβία τον εστήλανε.

Ακούστε τώρα, σε δημόσια διαπόμπευση υποβάλλονται από το κομμουνιστικό καθεστώς της Βόρειας Κορέας σαν σήμερα τα μέλη της αποστολής της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου για τις τρεις ήττες που υπέστησαν στο παγκόσμιο κύπελο της Νοτιού Αφρικής. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κιμ Γιον Χαν διαγράφεται από το Κομμουνιστικό Κόμμα και εξαναγκάζεται να αλλάξει επάγγελμα και να γίνει εργάτης. Εδώ αυτό ήταν. Έκανες, του λέει, τρεις ήττες. Δεν θα ξανακάνεις προπονητική, θα γίνεις εργάτης. Δημοκρατικά πράγματα. Γεια σου, Όλγα μου.

0: Νικόλα, ναι, πραγματικά θερίζει σήμερα. Δεν ξέρω τι είναι. Καλημέρα στον Νικόλα, μας έχει στείλει μήνυμα. Καλημέρα και στον Βασίλη που βρήκε στάση Πινέδα. Κάτι λέει αυτό. Καλημέρα στη Μέρουλα μας. Δεν ξέρω τι προβλήματα έχουμε με το live, αλλά δεν. Καλημέρα, Παολίνα.
1: Καλημέρα, Στράτο, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, τι μέρα είναι αυτή, πάγωσα.
0: Τι μέρα είναι, κρύα, πάμε, κάνει
1: κρύα. Δεν ζεσταίνει, δεν ζεσταίνει το σπίτι, ούτε
0: δεν ζεσταίνει, όχι.
1: Τι να πω, έχουν βουλώσει τα πάντα, μήπως.
0: Εντάξει, ο χειμώνας είναι κρύο, εγώ, κάνει έτσι να αυτό.
1: Α, πα, σήμερα είναι, χτες ήταν πιο ωραία.
0: Εχθές ήταν καλύτερη μέρα, ναι, είναι αλήθεια αυτό.
1: Κρύο, κρύο. Δεν πειράζει. Δικαίω τη χύτα και στη κουζίνα και εδώ. Και θα περάσει.
0: Όλα θα
1: τι περάσει. Τι να κάνουμε, Στράτο?
0: Τίποτα δεν θα κάνουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε
1: δεν
0: τίποτα.
1: Δεν γίνεται τίποτα. Πού είναι η Αθανασία μας, τα μάσρουμ, τι πειράξανε? Πού είναι Τίνα, δεν είναι, είναι καλά η γυναίκα?
0: Γιατί να μην είναι, πρέπει να παίρνει κατά συνέχεια τηλέφωνο.
1: Όχι, λέω, που έλεγε τα μάσου, μήπως την πειράξανε. Να είναι καλά, anyway. Όλος ο κόσμος να είναι καλά, Στράτο μου.
0: Εννοείται αυτό.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Πολλές φωτιές στην Ελλάδα. Πάρα πολλές.
0: Καλοκαίρι, ναι, πάντα έχει φωτιές. Όχι όπως άλλες φορές, φυσικά. Εντάξει.
1: Τα νοσοκομεία πάνε. Τι να πούμε. Να είστε καλά, να πάρω να πω μια καλημέρα στον κύριο Ανδρέα μας, την κυρία Ευαγγελία, την Ανδριάνα μου, στην Αθανασία, στην κυρία Στρατεία, στη Σοφούλα και Θεσσαλονίκη, την Ανθούλα μας.
0: Έγινε, Λίνα, να είσαι καλά.
1: Μας το Σταρί εδώ.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye, θα κάθομαι, δεν κάνω. Πότε παίζει η Αυστραλία?
0: Την Παρασκευή, νομίζω.
1: Εγώ νομίζω Σαββάτο.
0: Πότε?
1: Σαββάτο.
0: Σαββάτο. Ένα πρωί εννοείς, ναι.
1: Σαββάτο. Κάτσε να τη δω. Και εντάξει. Μ' αρέσει το ποδόσφαιρο τώρα. Αρχίζει και μ' αρέσει.
0: Είναι ωραίο. Να κάνουμε.
1: Σήμερα παίζουν, αλλά ποιοι είναι αυτοί, δεν ξέρω.
0: Τώρα, αυτή τη στιγμή εννοείς.
1: Μπορεί να είναι...
0: Τώρα νομίζω παίζει η Αμερική με την Βοσνία. Είναι 0-0.
1: Α, η Βοσνία. Με ποιο άλλο?
0: Με την Αμερική.
1: Α, με την Αμερική, ναι, ναι, ναι. Α, είναι μέσα και η Βοσνία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, Στράτο μου.
0: Bye-bye.
1: Bye-bye, Hansen. Bye-bye.
0: Τώρα όσοι είστε, θέλετε live βίντεο, αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι γίνεται, μας πέφτει συνέχεια το live. Οπότε μπείτε στην σελίδα μας, στο από το ρυθμού και ακούστε από εκεί το ραδιόφωνο.

Καλημέρα να στείλουμε στον Λάζαρο. Καλημέρα στον κύριο Κώστα που λέει καλημέρα κύριε Στράτο. Χθες ρωτήσατε ένα σχόλιο σχετικά με την κατάσταση με τη βενζίνη στη Ρωσία. Πράγματι υπάρχει ζήτημα αφοδιασμού και ναι, το πρόβλημα επιλύεται. Ωστόσο δεν έχω δει ούτε ακούσει τίποτα για καταιγίδες σε πρατήρια καυσίμων, για καυγάδες. Έχουμε ακούσει εμείς, βλέπουμε κάθε μέρα. Δεν ξέρω ποιες ειδήσεις παρακολουθείτε, αλλά σας έχουν παραπληροφορήσει σχετικά με τις χάρες. Με τις χώρες όπου συμβαίνει όντως κάτι τέτοιο. Θυμάμαι ότι και στη Μελβούνη έπαιξε ξύλο για τη βενζίνη. Ρε κύριε Κώστα, να σου πω κάτι τώρα. Χαλάρωσε λίγο με τη Ρωσία να μου. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα social media, στα TikTok και στα Instagram έχει όλο βιντεάκια με Ρώσους που σκοτώνονται στα πρατήρια, να πούμε σε ωραίες χιλιόμετρων. Δεν έχει να κάνει με ειδήσεις. Οι ίδιοι οι Ρώσοι τα ανεβάζουν να μου. Δηλαδή τι θες να μας πεις, ότι όλα είναι αγγελικά πλασμένα εκεί με το με τον δικτάκτορα Πούτιν? Άσε με σε παρακαλώ πολύ με τον Πούτιν. Επειδή περάσατε να πούμε τόσα χρόνια και πέρα στη Σοβιετική Ένωση, δύσκολα ήρθε ο Πούτιν, οκ, okay. Δεν σημαίνει ότι όλα θα κάνει καλά. Αυτοί ήταν κολυμπούσαν στο πετρέλαιο, να πούμε. Τώρα τι έγινε, δεν έχουν να βάλουν βενζίνη? Πώς γίνεται αυτό, θα μας εξηγήσει? Αυτό εξήγησε μας. Λοιπόν, πάμε λίγο σιγά σιγά να δούμε τι έχουμε και τι δεν έχουμε από την δισογραφία, την δικιά μας εδώ στην Αυστραλία, την ελληνική και φυσικά στο διεθνή χώρο. Πάντως στο παγκόσμιο κύπελλο γίνεται χαμός. Τα φαβορί τα δύο στο τσακ τη γλιτώσανε. Και όταν λέω φαβορί, μιλάω για το Βέλγιο που είχαν 2-0 και κέρδισε 3-2 τη Σενεγάλη. Μιλάω για την Αγγλία που είχαν 1-0 από το Κονγκό στο ημίχρονο και το γύρισε 2-0. 2-1, συγγνώμη. Το Μεξικό καθάρισε εύκολα 2-0 το Εκουαδόρ. Πορτογαλία, Κροατία αύριο το πρωί είναι όλα τα λεφτά. Καλημέρα στον Αντώνη. Γεια στον Αντώνη. Είπα αυτές τις μέρες να παίξω λίγο ξένη μουσική. Ειδικά τώρα που δεν παίζει και το live, εδώ έχουμε κάποια προβλήματα με το live stream και δεν έχουμε πρόβλημα με τα πνευματικά δικαιώματα. Πέθανε και ο Βασίλης Λεβέντης. Τον θυμάστε τον Λεβέντη? Ο πολιτικός εκεί με τα γυαλιά έφυγε από τη ζωή.

χτυπηθεί τραύματα από μαχαίρι και έχασε τη ζωή του. Δεν έχει αναγνωριστεί επίσημα. Ξεκίνησαν έρευνα οι detective της αστυνομίας για το περιστατικό και το θάνατο του 15χρονου. 15 χρονών παιδί τώρα. Οι αστυνομικοί συνέλαβαν αργότερα δύο έφηβους, ένα 16χρονο αγόρι και ένα 19χρονο άντρα. Συνελήφθησαν σε ένα σπίτι στο Πάσκο Βάλι, 5.30 το πρωί, και θα ανακριθούν. 15 χρονών, έτσι. Να πω, ρε. 15 χρονών παιδί τώρα, τόσο νέο να είναι. Γιατί? Δεν ξέρω γιατί, πραγματικά. Πραγματικά, ρε παιδί μου, είναι κάποιες ειδήσεις που λες τι γίνεται να είναι. Έχουμε άλλους 4 έφηβους που συνελήφθησαν μετά από εισβολή σε σπίτι στο Ουκράινα. Όχι εδώ, στο Σίδνεϊ.

0: Έλα Παγκαλός.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτό το κρύο πρωινό.
0: Τι είναι αυτό ρε φίλε σήμερα, πολύ ξυρίζει.
1: Θα σου πω κάτι απλά.
0: Και δεν έχουμε, δεν έχουμε τίποτα χαμηλές θερμοκρασίες. Έχουμε πάνω από 12 βαθμούς.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Κατά τις 8, 8 και 4 πάω γρήγορα στο σπίτι να πάρω την μπαγκαλίνα, γιατί έχουμε μια δουλειά σήμερα. Κοιτάω 13.30, ωραία λέω. Αφήνω την μπαγκαλίνα, πάω ένα πελάτη που είχα να τον πάρω από ένα εξωδικείο να το πάω στο Ρόμπι. Κοιτάω κατά τις 10 η ώρα, 11. 11 μπορώ. Από 13.30 το πρωί πήγε 11. Και αυτή τη στιγμή γύρισα στο σπίτι και λέει 12.
0: Πάλι καλά.
1: Ό,τι να είναι. Αλλά όπως το είπες, πρέπει να έχει χιονίσει πάρα πολύ.
0: Ναι, είναι, μάτω, είναι παγωνιά αυτό. Το, είναι παγωνιά τώρα αυτό. Είναι
1: πρέπει κάπου να έχει χιονίσει πάρα πολύ εδώ κοντά στην Μελβούρνη.
0: Εν τω μεταξύ, χθες το βράδυ πολύ. Έριξε πάρα πολύ νερό κάποια στιγμή.
1: Αν έριξε το βράδυ. Αφού έλεγα το βράδυ να λέω jet ski. Όχι με αυτοκίνητο. Να το κάνω jet ski. Τα μάξι. Δηλαδή, ώρες δεν έβλεπα. Να οδηγήσω. Δεν έβλεπα. Α το πω κάπως έτσι. Ήταν κάτι γρήγορα που πεταγούσε το αεροδρόμιο να τον πάρω, τον πάω στο ξενοδοχείο να εξαγεί. Δεν έβλεπα. Αλλά δεν πάει να δούλευε στο γρήγορο, δεν πάει να όπως να δούλευε, δεν έβλεπα ούτε τη μύτη μου από την βροχή.
0: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Και αέρα, ε, και πρόσεχε, και πολύ αέρα. Βροχή και αέρα. Λέω τι στο καλό, λέω. Τέλος πάντων, όποιος κινείται, Ρίτσμον, Τούρακ, Κρεμών και τέτοια, λίγο προσοχή, είναι 4 μηχανόβοι που κοιτάνε άμα μιλάει το κινητό, άμα τρως, άμα κρατάς καφέ, άμα κρατάς δεν ξέρω και εγώ τι. Και σταματάνε μέχρι και τους deliberades.
0: Εννοείς μηχανόβοι, εννοείς ομάδα μηχανοκίνητου.
1: Δείτε, άμα τοποθείτε, μετά ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. 4 είναι, πάνε πάνω κάτω, το καλό και σταματάνε και τα delivery επιτέλους.
0: Γιατί,
1: να μπει και μια τάξη. Να σου πω κάτι. Εντάξει, εσύ δεν μπορεί να κυκλοφορείς, αλλά άμα ρωτήσεις που κυκλοφορεί, το βλέπεις από δεξιά-αριστερά και μετά το βλέπεις να περνάει σαν πεζός. Στη διάβαση των πεζών. Είναι με ποδήλατο.

0: ποδήλατο, είναι με μοτοποδήλατο ή δεν ξέρω και εγώ με τι είναι.
1: Άντε, και θα σταματήσει, δηλαδή θα σταματήσει αυτό τώρα, μόνο σταματήσουν, δεν κατάλαβα.
0: Άμα φάει μια-δυο κλήσεις, να δεις μετά, σοβαρεύεται.
1: Δεν ξέρω.
0: Του κόβεται μαζί ή δεν του κόβεται. Μα μην το λες. Μην το λες, είναι μέχρι να φάνε τα πρώτα. Μετά να δεις πως κόβεται η μαγιά. Αυτό το ένα. Τώρα, θα πω δύο πράγματα και είμαι υπεύθυνος για αυτό που θα πω. Εγώ είμαι υπεύθυνος.
1: Δεν μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει η εισαγωγή.
0: Μεγάλη προσοχή, εχθές το βράδυ, εγώ στις 9 η ώρα το πρωί, ρευστοποίησα ό,τι είχα και δεν είχα. Ήτανε μετοχές, ήτανε coins, ήτανε bitcoins, ήταν κρυπτο, ό,τι ήταν, ό,τι είχα και δεν είχα, ρευστοποίησα.
1: Να, γιατί.
0: Γιατί. Εχθές έγινε κάτι το πολύ παράδοξο.
1: Για πες.
0: Ο χρυσός πήγε κάτω από τις 4.000.
1: Κάτω από τις 4.000.
0: Ναι, αυτή τη στιγμή ανέβηκε λίγο, πήγε 4.042, 4.041.
1: Τώρα γιατί μιλάτε για το για κιλό ή για ουγγιά.
0: Για την ίδια.
1: Σε δολάρια αυτά λέτε, νομίζω
0: βράδυ, κάνει... Εχθές το βράδυ ήταν 3.992, 3.987 έπαιζε εκεί. Και περίμενα μόλις σπάσει το φράγμα των 4.000 να ξεκινώ να ρευστοποιώ ό,τι έχω και δεν έχω. Το ασίμι, άστο. Όποιος έχει ασίμι έχει πάει μεγάλη φόλα.
1: Κάθε ρε φίλε, συγγνώμη λίγο. Πόσο έχει ο χρυσός?
0: Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή, θα σου πω τιμή αυτή τη στιγμή. Να μην λέμε ότι να είναι και λένε ότι δεν ξέρουμε τι λέμε. Αυτή τη στιγμή ο χρυσός είναι στα 4.048. Η δουλειά.
1: Ναι, okay. Πόσο ήταν δηλαδή?
0: Άμα βάλεις πόσο ήταν πρωτού τον πόλεμο, ήταν σχεδόν 4.700 έπαιζε. 4.600, 4.700.
1: Ρε Παγκαλέ, έχει πέσει λίγο τώρα.
0: Πάνω από 20%.
1: Ναι, και ποιο είναι το πρόβλημα? Έχει ανέβει σε ένα χρόνο 100%. Ποιο είναι το πρόβλημα?
0: Δεν πειράζει. Και το ασύμι πέρσι πήραμε 137% πέρσι.
1: Ναι, θα ξαναλέω.
0: Όταν
1: υπάρχει πόλεμος ανεβαίνει. Όταν είναι τα πράγματα σταθερά, είναι οι τιμές είναι πιο σταθερές. Είναι λογικό.
0: Λέω τιμή πρωτού ξεκινήσει. Ο πόλεμος που ήταν το ελληνικό
1: μέλλον. Πού θες να καταλήξεις όμως, δεν καταλαβαίνω.
0: Τίποτα. Εγώ λέω ρευστοποίησα. Τώρα, κάποιες συμμετοχές πολύ παραδόξως που είναι προϊόντα ανάγκης όπως το ρύζι και κάποια άλλα έχουν πάρει πολύ πάνω. Ενώ προϊόντα που δεν έχουν τόσο σημασία έχουν πάρει την κατεούσα.
1: Εντάξει, έτσι συμβαίνει όμως με αυτά τα προϊόντα πάντα. Δεν είναι κάτι τώρα να τρελαινόμαστε.
0: Δεν διαφωνώ καθόλου. Εντάξει. Εγώ απλώς ενημερώνω. Τίποτα άλλο. Μια ενημέρωση κάνω, τίποτα άλλο.
1: Αυτό δεν είναι ενημέρωση. Αυτό είναι δικιά σου προσωπική η άποψη.
0: Ναι, μια ενημέρωση κάνω, ρε παιδί μου, δικιά προσωπική. Έτσι, δω τι γίνεται.
1: Yeah.
0: Ένα άλλο παράδοξο. Τα αγροτικά προϊόντα είναι, να σου πω, ένα σφυρί, είναι ένα καλούπι, είναι ένα τραχτέρι, ό,τι να είναι, έχουν πάρει μια τεράστια αύξηση πάνω από 25% των τελευταίων 1,5 μήνα.
1: Ωραία.
0: Λίγο παράδοξο, τέτοια εποχή.
1: Ναι, και γιατί ρευστοποίησες, εσύ τι φοβήθηκες, δεν κατάλαβα.
0: Τίποτα ρε παιδί μου, έτσι δεν ξέρω, κάτι δεν νιώθω καλά, δεν ξέρω, κάτι δεν μου αρέσει με όλο αυτό το παραλογισμό που δεν είναι φυσικό αυτό το πράγμα. Στο ξαναλέω, δεν είναι φυσικό.
1: Ούτε φυσικό ήταν όταν ανέβηκε ο χρυσός 80% μέσα σε 1,5 χρόνο.
0: Ήταν φυσικό, γιατί
1: ήταν φυσικό.
0: Κάποια λαμόγια που δεν... Θα σου πω πολύ απλά. Ο χρυσός είναι ένα τεχνητό προϊόν που κάποιοι... Σου λένε ότι όταν είναι το ένα είναι το άλλο πρέπει να ανέβει. Πώς θα οικονομήσουν κάποιοι? Όταν π.χ. η πλατίνα είναι πιο ακριβό από το χρυσό.
1: Πάντα ήταν.
0: Ποιο?
1: Η πλατίνα.
0: Ναι. Και γι' αυτό χτες πήγε στα 1500. Έχασε 500 μονάδες. Από τις 2000 πήγε 1500. Άμα το θεωρείς και εσύ φυσιολογικό και αυτό, τι να πω. Όλα αυτά, άμα τα βάλεις όλα μαζί, λες Τι στο καλό, μας κορυδεύουνε
1: ποτέ. Ρε φίλε, κοίταξε κάτι. Η ουγγιά πριν από 6 χρόνια ήταν στα 1800 δολάρια και τώρα είναι στα 5600.
0: Ναι,
1: είναι τεράστια η. Μα... Κάποια στιγμή αυτό θα αξιοποιηθεί, θα διορθωθεί. Δεν γίνεται.
0: Θα διορθωθεί ή θα πάει όσο ήταν το 38-39 350.
1: Και ο 38-39.
0: Λέμε τώρα μια σχετική ημερομηνία, ρε παιδί μου. Μια σχετική ημερομηνία. Λέμε το 1938-1939 που είχε 350 ουγγιά. Εντάξει. Έτσι το πετάξαμε. Μην είναι τίποτα. Απλώς κάποια πράγματα δεν στέκουν. Αυτό. Τίποτα άλλο.
1: Πέθανε και ο Ταμτάκος.
0: Κακός... Συγγνώμη.
1: Πέθανε και ο Ταμτάκος, λέω.
0: Να σου πω κάτι. Περισσότερα λυπήθηκα που πέθανε ο κύριος Μόσιος. Παρά για το Λεβέντι, το Λαμόγιο.
1: Εντάξει.
0: Τις κομπίνες που έκανε με τα built-in, τις κομπίνες που έκανε με τις πολυκατοικίες.
1: Φίλε, τώρα. Τώρα δεν και κανένα δεν λέμε έτσι. Τώρα οι κομπίνες, εντάξει, σου φάγει
0: λεφτά. Λέω, λυπήθηκα για το Μόσιο. Ο Μόσιος, για μένα δεν ήταν Ταμτάκος, ήταν ο κύριος Μόσιος. Όπως το λέω, ήταν ο κύριος Μόσιος.
1: Τέλος πάντων.
0: Ήταν κύριος. Πραγματικός κύριος. Εντάξει, για το Λεβέντι σκασίλα μου, ειλικρινά σκασίλα μου. Και ας πέθανε ένας άνθρωπος. Ήταν από αυτούς που δεν με νοιάζει. Μπορώ να σου πω ότι δεν θα πω άλλη κουβέντα, γιατί εντάξει. Να είναι καλά όπου θα το θάψουν αυτόν. Αλλά για το Μόσιο ήταν κύριος. Όποιος τον είχε γνωρίσει έστω, είχε πει μια καλημέρα μαζί του, ξέρει αν ήταν πραγματικός κύριος. Όπου και αν ήταν. Χαμηλών τόνων. Και ειδικά όταν πήγαινε σε κάποιο θέατρο, μπορώ να σου πω, ήταν ο πρώτος που του έλεγε κύριε Μόσιο, μπορεί να περάσουμε στα καμαρίνια κάτι από εδώ. Και σου έλεγε φυσικά, μα εσάς περιμένουμε. Εσείς είσαστε η ζωή μας. Το καταλαβες.
1: Εντάξει, ήταν, ένα ρόλο έπαιξε. Δεν μπορούσε να παίξει κανένα άλλο ρόλο. Αυτό τον στιμάτισε.
0: Ναι, αυτό το ρόλο δεν μπορούσε να τον παίξει πολύ.
1: Ναι, εντάξει τώρα.
0: Εντάξει, η υποκριτική του πάνω σε αυτό το ρόλο ήταν τεράστιο. Που στην Αμερική, άμα ήταν αυτός άνθρωπος, είχε κάνει τεράστια καριέρα.
1: Γιατί
0: τέτοια αποκριτική που είχε. Γιατί δεν είναι τόσο εύκολο να παίξει.
1: Έλα μωρέ τώρα που ήταν Θεός χώρος με τον άνθρωπο. Τι υποκριτική τώρα, εντάξει, δεν ήταν για κανένα το οποίο θα. Wow.
0: Για δεν ξέρω. Εγώ, για μένα ήταν. Σου λέω ένα κύριο που έκανε κεφάλαιο.
1: Ήταν ένα. Ήταν μια φιγούρα, μια καλικατούρα έτσι θεατρική, να το πω, η οποία ήταν ιδιαίτερη. Οκ, okay, μέχρι εκεί.
0: Μην ξεχνάς, ήταν την εποχή της βιντεοκασέτας αυτό.
1: Και τον στιγμάτισε. Το στιγμάτισε αυτός ο ρόλος. Το στιγμάτισε.
0: Εντάξει. Και τότε που όλοι παίζανε σε βιντεοκασέτες. Δεν υπήρχε τότε ο μεγάλος ελληνικός σινεμά, ο ένας και τ' άλλο, ώστε να το δεις.
1: Το στιγμάτισε αυτός ο ρόλος. Όλοι τον είχαν ταυτίσει με τον Γύφτο, ξέρω, τον Ταμτάκο.
0: Με τον Ταμτάκο. Αλλά εντάξει, τον παίζει τέλειο. Δεν υπήρχε καλύτερος. Όσοι τον έχουν παίξει το, ας πούμε, το Γύφτο, μπορεί να σου πω ήταν ο καλύτερος. Γι' αυτό η υποκριτική του ήταν μεγάλη.
1: Τέλος πάντων.
0: Παιδάκια, καλή συνέχεια. Περιμένει μετά λέει πολύ βροχή. Τις επόμενες ώρες λέει περιμένουμε πάρα πολύ βροχή. Μεγάλη προσοχή, έχουμε πει. Καθαρίζουμε λίγο μπροστά, υδροαίσθητα και τ' άλλο. Άμα έχουμε φύλλα, για να μην έχουμε χειρότερα τραβάλα. Αυτό. Καλή συνέχεια σε όλους και θα τα πούμε.
1: Bye.
2: Παγκάλε, σε ευχαριστούμε ρε εσύ που μας ενημερώνεις να πούμε για το πόσο κάνει ο χρυσός και τι κάνουν όλα τα χρηματιστήρια του κόσμου. Ειλικρινά δηλαδή σε ευχαριστούμε. Ήταν μια από τις πιο άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.

Καλημέρα στον Ταθάρα. Καλημέρα Θάδο, καλημέρα σε όλους συντονισμένοι στο σταθμό της καρδιάς μας. Καλημέρα και στον Παναθηναϊκό σας. Θα πω εγώ. Καλή εκπομπή και επειδή σχεδόν κάθε Πέμπτη έχουμε παρατράγουδα, πάρε τα χάπια λέει. Τα πήρα. Ναι, το είπαμε, πέθανε ο Ταμτάκος.

0: Ρε που πήγε κουδούνα. Έλα Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα Σταύρο.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μόλις ξύπνησα να βάλω τηλεβίζιο να δω την μπάλα. Ποιος παίζει τώρα μπάλα?
0: Αμερική με Βοσνία.
1: Αχα. Και το παιχνίδι το προηγούμενο το είδες καθόλου?
0: Ποιο λες?
1: Αυτό που βγήκε το πέναλτι.
0: Για την Αγγλία με τη Βοσνία?
1: Όχι, όχι, το
0: την
1: άλλο.
0: Την Αγγλία με το Κογκό, το Βέλγιο με τη Σενεγάλη.
1: Που βγήκε όξο η Ερβετία ήτανε.
0: Η Σενεγάλη βγήκε έξω.
1: Η Σενεγάλη με ποιο έπαιζε?
0: Με το Βέλγιο.
1: Με το Βέλγιο, μπράβο. Το είδες καθόλου παιχνίδι?
0: Όχι.
1: Α, δεν το είδες.
0: Και πρέπει να ήταν ματσάρα αυτό, γιατί ήταν 2-0 και έρθει η Σενεγάλη και το γύρισε.
1: Ναι, ναι, ήταν. Εγώ νόμιζα σίγουρα τη Σενεγάλη, αλλά το 2-2 και τελικά βγήκε το 3-2. Με πέναλτι.
0: Ναι, ναι, στο.
1: Έγινε συναρπακτικό παιχνίδι. Αλλά
0: στην παράταση.
1: Ήθελα να σου μιλήσω για τον πέναλτι.
0: Στην παράταση.
1: Ήθελα να σου μιλήσω για τον πέναλτι, όπως είπε.
0: Ναι.
1: Και ο άλλος τα δικά του. Να προσέχεις τους διαιτητές.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι ηλίθιοι. Αυτό λέω μόνο. Καλό πρόγραμμα.
0: Για χαρά.

σας αρέσει, γιατί σπάει όλο αυτό το ελληνικό με τη μουσική και τις επιτυχίες. Αλλά ας είπα, την παίζουμε πιο εύκολα. Τη μουσική εννοώ, την παίζουμε πιο εύκολα με το παταλού. Γιατί δεν έχουμε προβλήματα πνευματικά στη δικιά μας την πλατφόρμα, ενώ στις άλλες πλατφόρμες που είναι με εικόνα μας κόβουν κατευθείαν. Anyway, λοιπόν, πάμε να δούμε τι άλλο έχουμε πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε κλειστά της αστυνομίας για μετά από τροχαίο με ηλεκτρικό ποδήλατο. Βασικά το βίντεο δείχνει από κάμερα σώματος των αστυνομικών, δείχνει 16χρονο να κάνει διάφορα σούζες και άλλα τέτοια με ένα, αυτά τα ποδήλατα, ξέρεις, που είναι και γρήγορα τώρα, αυτά τα ελεκτρικά τα πειράζουν, αυτά, ξέρετε, δεν είναι και ανασφάλιστα. Έπεσε πάνω σε ένα αυτοκίνητο με ποδήλατο ενώ εξακολουθούσε να κάνει σούζα. Χτύπησε, αλλά δεν κινδυνεύει η ζωή του. Ο οδηγός του αυτοκίνητου δεν τραυματίστηκε. Ο έφηβος θα εμφανιστεί στο δικαστήριο. Και τι έγινε που θα εμφανιστεί στο δικαστήριο? Αλήθεια τώρα. Τα φαβορεί, λέει, η Γαλλία, δεν τους πιάνεις με τίποτα. Και εγώ αυτούς βλέπω, τους Γάλλους. Νίκο.

Εν τω μεταξύ την πέσανε εκεί στην Ελλάδα σε κάτι βουλευτές και την πλήρωσε μια γυναίκα αθώα την ύφη, έχασε τη ζωή της. Μπορώ να καταλάβω αυτές τις τρομοκρατικές ενέργειες που αποσκοπούν πραγματικά. Έγινε μια επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη με στόχο σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Και η τραγική συνέπεια ήταν ο θάνατος της Βάγιας Νέστορα. Είναι η μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα. Η γυναικούλα τώρα τι δουλειά είχε? Πραγματικά να πούμε, τι δουλειά είχε? Αθώο. Ένα αθώο θύμα.

Ο λαγοκέφαλος μονοπολεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην πατρίδα. Αλήθειες και ψέματα γενικά μοιράζονται σε όλα τα έντυπα και τα διαδικτυακά μέσα. Για το πόσο επικίνδυνο είναι τελικά ο λαγοκέφαλος για τον άνθρωπο. Και την επικήρυξη που θέλουν να μειώσουν στο 70-80% τον πληθυσμό του. Σαν να πρόκειται για ναυμαχία, ξέρω εγώ, έτσι. Ένας στόλος περίπου 11.000 αλλιευτικών με την ελληνική σημαία ετοιμάζεται να καλάρι, που λένε και στη γλώσσα τους, για να πιάσει λαγοκέφαλους. Μετά την επικήρυξη ήταν με τα 5, κάτι ευρώ το κιλό. Ετοιμάζουν λοιπόν οι ψαράδες τα όπλα τους, τα πιο αποτελεσματικά τους όπλα. Ή επενδύουν και όλα σε αυτά, αγοράζοντας καινούρια. Όπως σειρμάτι να διαβάζω παράμαλα, να μας πούνε τι είναι τα παράμαλα οι ψαράδες μας. Τι είναι τα παράμαλα, ρε Μπίλι. Καθετές ξέρουμε και αυτά να είναι. 5,33 ευρώ το κιλό, παρακαλώ. Ήδη έχει εφαρμοστεί στην Κύπρο και στην Τουρκία. Εκεί μάλιστα το ψάρεμα λέει επιδοτείται μόνο από Σεπτέμβριο έως Δεκέμβρη. Στην Τουρκία φυσικά η επικήρυξη είναι στις 5 λίρες. Ξέρετε πόσο είναι 5 λίρες? 0,094 ευρώ. Αναουρά, λέει, λαγοκέφαλου.

τις πάρα πολλές ειδήσεις για το συγκεκριμένο ψάρι. Πω ρε φίλε, πόσα χρόνια. Πρέπει να εκδηλώσεις μου θυμίζεις τα σχολεία για αυτά πάντα. The jam, pump it up while your feet are stumping, and the jam

Κοιτάξτε τώρα, δεν είναι μόνο σε στάλια η λαγοκέφαλη. Αλλά είναι στην Ελλάδα δικά, είναι και στο δρόμο προς τις κάλπες. Πάντα υπάρχει κίνδυνο να εμφανιστεί κάποιος λογοκέφαλος, με την πολιτική έννοια, έτσι πάντα. Άλλο πράγματα, γκάλωπ και άλλο η κάλπη. Βλέπουμε γκάλωπ με 30% δημοκρατία, βλέπουμε γκάλωπ με 24% δημοκρατία. Δεν ξέρουμε τι να πρωτοπιστέψουμε. Εδώ κάθε κανάλι κάνει το δικό του γκάλωπ και βγάζει τα δικά του ποσοστά. Αλλά γενικά χωλαίνει το πράγμα γενικότερα. Έβλεπα τον Ανδρουλάκη, ο οποίος εδώ και 4 χρόνια δεν έχει καταφέρει να επιβληθεί, ρε παιδί μου, στον χώρο της αντιπολίτευσης και να προβάλλει τον Πασόκ έτσι ως μια εναλλακτική λύση για διακυβέρνηση. Δηλαδή ακόμα και στο ερώτημα, ξέρω εγώ, με ποιον θα κυβερνήσετε, δεν δίνει το Πασόκ κάτι συγκεκριμένο. Εκτός αν πιστεύουν πραγματικά ο Ανδρουλάκης και οι συνεργάτες ότι με τα σημερινά δεδομένα θα μπορέσουν να κερδίσουν την πρώτη θέση. Δεν υπάρχει αυτό. Και κάπου εκεί ξεκαπροβάλλει και ο Αλέξης ο Τσίπρας. Που ξεκίνησε, θυμάμαι, επαναλαμβάνοντας ότι θα ξαναέκλεινε τις τράπεζες, θα ξαναέκανε η κυβέρνηση με ρεζέρβα τον καμένο.

Σαμαράς με το κόμμα που θέλει. Θα μπορούσε το κόμμα του Σαμαρά να κάνει ζημιά στην Νέα Δημοκρατία, να λιέψει τους ψηφοφόρους. Ή μήπως η Καριστιανού θα λειτουργήσει έτσι, θα το λάγω κέφαλο και θα καταφέρει να αρπάξει ψάρια που θέλει να προσθέσει στους οπαδούς του Αλέξη Τσίπρας. Δεν ξέρω πάντως, όσο πάει και γίνεται και χειρότερο το έργο εκεί. Καλημέρα στον Νίκο τον Καραδήμα, γεια σου Νικόλα μου.

Είχαμε και τη δήλωση του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας, μάλλον της Νέας Δημοκρατίας, του Παυλόπουλου, που είπε με την Τουρκία δεν μπορεί να πάχουν ήρεμα νερά, αλλά θα πρέπει να τη φοβόμαστε. Λογικό. Έχουμε γενικά μια κρίση του πολιτικού συστήματος, η οποία όμως οφείλεται πολύ στο γεγονός ότι έχουμε μια θεσμική κρίση γενικότερα. Αυτό το διαπίστωσε και ο Προκόπης Παυλόπουλος. Αυτές είναι κουβέντες εκείνου, έτσι. Έδωσε μια συνέντευξη εκεί σε ένα περιοδικό, εφημερία δεν ξέρω τι είναι, και στην Τρέμη, την Όλγα Τρέμη. Και όπως είπε, δεν λέω λέει ότι έχουμε πρόβλημα δημοκρατίας. Έχουμε θέμα με την ποιότητα της δημοκρατίας, είπε. Ήταν πολύ εύστοχο αυτό, για όσους το διαβάσατε. Διότι δεν λειτουργούν όπως θα έπρεπε τα λεγόμενα θεσμικά αντίβαρα, είπε. Δηλαδή η διάκριση των εξουσιών και το κράτος δικαίου. Σωστός ο Παυλόπουλος. Σήμερα λοιπόν με τον ίδιο η κατάσταση εξελίσσεται προς την αρνητική πλευρά. Για παράδειγμα έχουμε μια τόσο παντοδύναμη εκτελεστική εξουσία, ίσως το πιο έντονο πρωθυπουργικό σύστημα που έχουμε ζήσει μετά τη μεταπολίτευση, είπε. Και δεν έχει τα αντίβαρα τα οποία θα μπορούσαν να δημιουργήσουν εκείνες, λέει, τις αντίρροπες δυνάμεις όπως η νομοθετική εξουσία, η οποία απλώς εκτελεί τις εντολές εκτελεστικής εξουσίας. Ναι, μ' άρεσε πάντα ο Παυλόπουλος. Δεν πιστεύω, είπε, ότι χάθηκαν οι προσωπικότητες. Εντάξει, τόσο αυτό. Ποιος είναι προσωπικότητα από όλους αυτούς? Δηλαδή ποιος είναι από όλους αυτούς τους πολιτικούς προσωπικότητα από τις σύγκρινες με τις πιο παλιές προσωπικότητες πολιτικές? Με Παπαδρέου, με Μητσοτάκη, με όλους αυτούς, Καραμαλίδες και όλους αυτούς. Λέμε για τις οικογενειοκρατίες, λέμε για Παπαδρέου, λέμε για Μητσοτάκη, λέμε για Καραμαλίδες. Αλλά γυρνάμε προς τα πίσω και οι μόνοι που βρίσκουμε από όλους αυτούς είναι αυτοί. Δηλαδή, άμα σας γυρίσω και σας πω, για πέστε μου έτσι μια πολιτική φυσιογνωμία, ξέρω εγώ, στην Ελλάδα, ασχέτως αν την υποστηρίζατε ή όχι, ασχέτως αν ανήκατε σε αυτόν τον πολιτικό χώρο ή όχι, ποιους θα μου λέγατε? Αυτούς που κατηγορούμε για οικογενειοκρατία, θα λέγαμε.

Φιλαράκι, λέει ο Νικόλη, με αυτά τα τραγούδια που βάζει, με κάνει και χορεύω και φοβάμαι μην κάψω το φαγητό. Την καλημέρα μου και στο Σαρί, λέει ο Νικ Καραντίν. Ναι, μου έτσι λίγο να σπάσει λίγο το.

κι άλλοι έφηβοι στην Ελίδησαν εδώ μετά από καταδίωξη με, είχαν κλέψει αυτοκίνητο. Δηλαδή όλες οι ειδήσεις είναι συνελήφθησαν έφηβοι μετά από καταγγελία με κλεμμένο αυτοκίνητο, τέσσερις έφηβοι συνελήφθησαν μετά από εισβολή σε σπίτι στο Γκρίνκερ, έκκληση της αστυνομίας μετά από τροχείο με ηλεκτρικό ποδήλατο με έφηβο, δύο κατημογορούμενοι για συμπλοκή σε εμπορικό κέντρο, έφηβοι και αυτοί, νομίζω δηλαδή, όχι έφηβοι 19 χρονών. Είχαμε και ένα φρικτό τροχαίο εδώ στη νοτιοδυτική Βικτόρια, όπου δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν στο Μπάλαρατ εχθές το απόγευμα. Η μοναδική επιβαίνοντας στο δύο αυτοκίνητα ήταν ένας 57χρονος άνδρας και μια 70χρονη γυναίκα που έχασαν τη ζωή τους επί τόπου. Είχαμε κανόνι σε εταιρεία ένδυσης, σε μαγαζί ένδυσης με ρούχα, παπούτσια και τέτοια. Το Bets, Bets, αν δεν κάνω λάθος, BATWTS. Η Αυστραλιανή λοιπόν εταιρεία λιανικής πώλησης υποδημάτων τέθηκε σε πτώχευση, κλείνοντας περισσότερα από τα μισά καταστήματά της στη διαδικασία αυτή. Είχε 35 καταστήματα να σας πω, θα κλείσει τα 20 από αυτά, καθώς επιδιώκει να μεταβεί σε μια επιχείρηση αποκλειστικά, λέει, διαδικτυακή. Προσέξτε, η συγκεκριμένη εταιρεία δεν είναι μια εταιρεία τώρα. Είναι μια εταιρεία η οποία λειτουργούσε εδώ και 134 χρόνια, παρακαλώ. Και στο απόγειό της είχε 220 καταστήματα σε όλη την Αυστραλία.

Σε λίγο θα πάμε σε διαλυματάκι. Δεν θα αργήσουμε, έτσι. Άρα να βάλουμε μια κομματάρα τώρα. Μιλάμε για όταν πήγα να πάρω κατοικία 350 βατ ασύρματα γούφερ και αυτά και ήθελα να τα δοκιμάσω. Μου είχαν βάλει να ακούσω αυτό το τραγούδι, να δω τι απόδοση είχαν τα ηχεία. Αλλά είναι για κομματάρα, έτσι. Σας αφήνω να το απολαύσετε.

0: Λίγο ρε, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Πάντα συντονισμένοι εδώ στην αγαπημένη σου παρέα. Γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στράτο μου.
0: Καλώς την.
1: Τι κάνεις, αγάπη μου, καλά είστε?
0: Καλά, εσύ τι κάνεις, κυρία Στρατιά μου?
1: Ας τα λέμε καλά, Στράτο, γιατί αυτός ο καιρός όλο γρίπησε.
0: Εντάξει, καλό είναι γρίπη, είναι γρίπη.
1: Τι να κάνω, τίποτα άλλο, Στράτο, να μην έρθει. Δεν μπορώ. Βάλαμε λέει και τα εμβόλια.
0: Τα εμβόλια εννοείς γιατί τα αντιγρυπτικά, αυτά που πρέπει να βάλεις. Ναι, έτσι πρέπει.
1: Ναι, αυτό, ναι,
0: ό,τι σου πει ο γιατρός.
1: Άστα είναι, έχει και ο άντρας με έχει αρρωστήσει. Δεν μπορώ, έχω στεναχώρια, Στράτο.
0: Στεναχώρια?
1: Ναι, ματάκια μου, δεν μπορώ.
0: Έχει, υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγείας? Είναι όλα καλά σε αυτό το κομμάτι?
1: Καλά,
0: όταν,
1: είναι.
0: Τότε τι προβλήματα υγείας, τι προβλήματα στεναχώρια? Δεν πρέπει να ξέρει
1: αυτό. Αυτό το παλιογρίπ, Στράτο.
0: Εντάξει, γρίπη. Όλος ο κόσμος είναι γρυπωμένος. Και οι μικροί και οι μεγάλοι, ναι, όλοι.
1: Να μην τα λέω και ακούγεται στον αέρα.
0: Ναι, μην βρεις.
1: Είχε πάει στη Βίκη και δούλευε και κρύωσε.
0: Εντάξει.
1: Τι να πω, δεν ξέρω, Στράτο, τι να πω, αγάπη μου.
0: Έτυχε
1: τώρα,
0: μωρέ, έτυχε.
1: Ο κόσμος είναι χάλια. Αντίς καλά, χειρότερα ήρθε το 26.
0: Ναι, κυρία Σταδία.
1: Ναι, πολύ χάλια, βρε Στράτο. Δεν ακούς τίποτα. Η τηλεόραση τα ίδια. Έχει λυσάσει.
0: Τα νέα, κυρία Σταδία μου, τα νέα. Ποτέ δεν είναι καλά. Ειδικά όταν κάθεσαι και βλέπεις νέα, δεν είναι τώρα τα νέα.
1: Μα είναι παρά τι να κάνεις. Μα βλέπεις έργο, βλέπεις αυτό έργο, Στράτο, και βάζεις διαφημίσεις. Αυτά δείχνει.
0: Ναι, το ξέρω, έχεις δίκιο.
1: Κατάλαβε, Στράτο, σε ανεβάζει την πίστη. Ενιέθηκα εγώ τώρα για το Μητσοτάκη, για το Πασόκ, για το ΣΥΡΙΖΑ. Ένα άξιζε, το είπα και θα το λέγω. Ο σκορεμένος του Παπανδρέου και εδώ ο σκορεμένος του Γουίτλαμ. Κανένας δεν αξίζει, Στράτο.
0: Ο Παπαδρέου και ο Γουίτλαμ. Okay.
1: Ναι, κανένας δεν αξίζει άλλος.
0: Κάτσε να τάσω να μια καλημέρα στην κυρία Σταδία. Έχω και ένα φίλο εδώ πέρα. Κάτσε αυτό, Τασάρα.
1: Ποιος, πώς τον λένε?
0: Είναι ένα πολύ καλό παιδί.
1: Καλημέρα να έχει, καλημέρα να είναι.
0: Τώρα,
1: και καλό μήνα να έχουμε, Στράτο.
0: Θα σε ακούσει τώρα. Πες μια καλημέρα στην κυρία Στρατήρα, Τάσο.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και καλό μήνα, αγόρι μου, να είστε καλά. Επίσης. Χαίρομαι που πήγες κοντά στο Στράτο να έχει παρέα. Το πιο αγαπημένο παιδί είναι ο Στράτος. Τον αγαπώ όλη την οικογένεια, και ας μην ξέρω τη γυναίκα του, τα παιδιά του. Μπράβο. Αλλά τον αγαπώ και τον Τάσο και τη Μαρία, τους αγαπώ όλους.
2: Μπράβο.
0: Να μην στεναχωριέσαι μόνο, κυρία Σταδία μου, εμείς αυτό θέλουμε.
1: Τι να κάνω?
0: Έλα τώρα, σε παρακαλώ πολύ. Δεν θέλω να στεναχωριέσαι. Δεν υπάρχει λόγο να στεναχωριέμαστε. Άμα τη υγεία μας είναι καλά για μια γρήπη τώρα και τέτοιο, δεν θα χρειάζεται να τα κάνουμε τεράστια.
1: Το καμένο Τζιμ στον πάει τώρα στο γιατρό να
0: το καημένο, είπε ή τον καμένο, έτσι όπω το πει, λέω και εγώ.
1: Ναι, δεν μπορώ να πω, Στράτο, μα κοιτάζει πάρα πολύ.
0: Έλα, σταμάτα.
1: Είχε πάει κάτω στο μαγαζί,
0: το ξέρω.
1: Ναι. Χαίρομαι για το σοβλάτι, μου αρέσει πάρα πολύ, Στράτο. Τα άλλα δεν μου αρέσουν πουθενά.
0: Να είστε καλά, κύριε Στράτο.
1: Αλλά τι να κάνω, Στράτο, να πω καλημέρες, αγάπη μου, γιατί σας ακούω συνέχεια κάθε πρωί.
0: Να.
1: Αλλά τι να πω, δεν ξέρω, Στράτο. Να πω καλημέρα την κυρία Παολίνα, την κυρία.
0: Πες καλημέρα σε όλους.
1: Ναι, την κυρία Βούλα, την κυρία Θανασία, την κυρία Άννα, δεν ξέρω να είναι καλά που λέει πάντα τα καλά λόγια. Την κυρία Αντριάννα, όλες τις κυρίες να είναι πάντα καλά, με υγεία, να είμαστε όλοι καλά, Στράτο.
0: Να είσαι καλά, αγαπημένη μου, σε ευχαριστούμε.
1: Εντάξει, αγάπη μου, θα τα πούμε. Γεια σας, γεια σας.
0: Bye. Τάσο.
2: Έλα.
0: Κάτσε τώρα, να πάμε σε ένα break παρέτσα. Αν μου πεις τι γίνεται, τι κάνεις. Ο Τάσος, να σε συστήσω.
2: Ναι.
0: Πες μας όνομα, που τι ασχολείσαι.
2: Δεν ασχολείμαι.
0: Με media ασχολείσαι.
2: Ναι, με media.
0: Είσαι και εσύ μηδιακός, έτσι.
2: Αλίμονο, μην πει.
0: Όλο το παιχνίδι εκεί παίζεται πλέον.
2: Ναι, ολόκληρο το παιχνίδι.
0: Στα media. Ασχολείστε με media που έχουν να κάνουν μόνο με τον αθλητισμό ή γενικότερα?
2: Γενικότερα, να πούμε. Έχω magazine του Σόκασιν.
0: Α, πολύ ωραία.
2: Πολύ μοναδικό.
0: Ναι, δεν υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει καθόλου. Είναι δεύτερο στον κόσμο. Αλλά είμαι ασχολημένο με το όκλι, όπως ξέρεις.
0: Ναι, το ασχολείσαι.
2: Τι να κάνουμε. Media.
0: Εντάξει.
2: Τι να κάνουμε.
0: Όλοι, έτσι είναι αυτά, φίλε. Πώς θα γίνει δηλαδή.
2: Πώς θα γίνει.
0: Αυτό είναι. Ασχολείσαι με. Σ' αρέσει το ποδόσφαιρο πάντως.
2: Πάντως.
0: Έτσι.
2: Πάντως.
0: Έπαιζε μπαλίστα τίποτα από παλιά.
2: Παλιά έπαιζα κανένα 6 μήνες στον Αλέξανδρο.
0: Ναι.
2: Με το γόνατό μου και σταμάτησα.
0: Ελλάδα, τι ομάδα είσαι?
2: Τίποτα.
0: Δεν ασχολείσαι?
2: Τίποτα.
0: Δεν σ' αρέσει καμία ομάδα στην Ελλάδα?
2: Όχι, με την Αγγλία.
0: Μόνο με αγγλικές,
2: ναι.
0: Liverpool, Manchester και αυτά.
2: Manchester.
0: Α, κατάλαβα.
2: Κατάλαβε.
0: Ωραία, λοιπόν, εμείς θα πάμε σε ένα διαμυστικό διάλειμμα να κάνουμε και μια φούμα, γιατί έχουμε χαρμανιάσει και γυρνάμε σε λίγο. Μην φύγετε.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξω στο μύτη μια απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο σπλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά.
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
10: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
10: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης, του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.

laundry που πας τα αυτόματα. It's up to you. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρήκαν την πόρτα σπασμένη και μια στίβα από ρούχα να έχουν πάρει φωτιά. Η πρώτη έρευνα λέει ότι έβαλε κατά λάθος φωτιά στα ρούχα ενώ προσπαθούσε να αφαιρέσει μια ετικέτα.

0: Πάντως δεν ξέρω αν είδατε την είδηση που παίζει πάρα πολύ στα μέσα ελληνικής, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην Ελλάδα, για την πολυκατοικία που παίζει στα Πετράλωνα. Οι άλλοι πήγαν να φτιάξουν μια άλλη πολυκατοικία δίπλα, ρίξαν και τη διπλανή. Κάποιοι πήγαν στη δουλειά τους και όταν γύρισαν δεν βρήκαν σπίτι. Προφανώς αν είχαμε θύματα, που δεν είχαμε, αποτύχει μάλλον, θα κουβεντιάζαμε αλλιώς τώρα. Φυσικά πέρα από τη ζωή σου, ο φόβος να χάσεις το σπίτι σου είναι από τους μεγαλύτερους. Να χάνει τώρα όλο το σπίτι του έτσι ξαφνικά, γιατί κάποιοι εργολάβοι εκεί πέρα, να πούμε, πήγαν οι άνθρωποι, τους λέγανε παιδιά, έχει πάρει κλίση η πολυκατοικία. Και η απάντηση ήταν ότι και ο πύργος της πίζας λέει έχει κλείσει αλλά δεν πέφτει. Αυτή ήταν η απάντηση που δώσαν οι μηχανικοί. Και όταν κάνεις το σπίτι σου, δεν είναι μόνο, ξέρετε, τα ντουβάρια και οι κολόνες. Είναι όλα αυτά που συνθέτουν ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος της ύπαρξής σου. Είναι το παρελθόν σου, είναι τα παρχοντά σου, είναι η κόπη σου, είναι η ασφαλειά σου. Είναι ότι έχεις δικό σου, παιδί μου, στο οποίο κλείνεις την πόρτα και κανείς δεν μπορεί να σε απειλήσει. Λες, θέλω να πάω σπίτι μου. Από μικρά παιδιά αυτό λέγαμε. Θέλω να πάω σπίτι μου. Όταν ήμασταν κουρασμένοι, ξέρω εγώ, ότι είχαμε προβλήματα, θέλαμε να πάμε σπίτι μας. Έχω σκεφτεί αρκετές φορές αυτό το κλασικό, αν σου δίναν 5 λεπτά να φύγεις, τι θα έσωζες. Φυσικά τον εαυτό σου, τους ανθρώπους σου. Λεφτά, ταυτότητες. Κανένα ρούχο, τα εύκολα πράγματα. Αυτοί οι άνθρωποι δεν βρήκανε τίποτα. Τώρα αυτοί οι άνθρωποι που θα φιλοξενηθούν, αυτές οι οικογένειες, σε κάποια δομή του Δήμου Αθηναίων, και μετά θα ξεκινήσουν ένα έτσι πολύ δύσκολο και επίμονο ταξίδι, γιατί να ψάξουν να βρουν νέα στέγη και κάποια πιθανή αποζημίωση. Ίσως κάποια μέρα κερδίσουν τα δικαστήρια και πάρουν κάποια χρήματα. Τίποτα όμως δεν θα μπορέσει να τους δώσει πίσω όσα έχασαν κάτω από τα ερείπια, έτσι. Λέγε Βασίλη.
1: Τώρα που αναφέρεις αυτό το ζήτημα,
0: ναι,
1: αυτό με στεναχωρεί πολύ. Ξέρεις γιατί?
0: Σ' ακούω.
1: Γιατί οι άνθρωποι μείνανε στον δρόμο.
0: Αυτό λέω εγώ.
1: Αυτοί οι άνθρωποι είχαν σπίτι και μένανε μέσα. Και ας σου κάνω μια παρένθεση τώρα, να την ξέρεις και να τη μάθεις. 6 μήνες μετά το ατύχημα στο Τέμπι, η Μαρία Καλιστινού πήρε ένα σπίτι από ένα Ινδιάνο για 30.000 δολάρια. Αυτό λέω μόνο. Καλό πρόγραμμα.

δράμα στη Βενεζουέλα μετά τους σεισμούς. Ενώ περισσότερο από 10.000 ανθρώποι έχουν τραυματιστεί και δεκάδες χιλιάδες άλλοι αγνοούνται, να σας πω. Ήδη οι νεκροί έχουν περάσει τις 2.000. Υπάρχουν ισχυροί πιθανώς έτσι μετασεισμοί. 58-59.000 κτίρια έχουν καταστραφεί. Όλα αυτά σύμφωνα με μια αρχική εκτίμηση των δορυφορικών δεδομένων της NASA.

Υπάρχει, λέει, πλέον αυξημένος κίνδυνος εκδήλωσης ασθενειών που προμλαμβάνονται με εμβολιασμό, όπως η λαράκι διφθερίτιδα, λόγω της χαμηλής εμβολιαστικής κάλυψης. Πολλές διεθνείς ομάδες διάσωσης από τις ΗΠΑ, το Μεξικό και δεκάδες άλλες χώρες που αναζητούν επιζώντες με εκπαιδευμένα σκυλιά και βαρύ εξοπλισμό. Κάποια βοήθεια φτάνει στη χώρα, όπως λέει το BBC. Ένας εκπρόσωπος του ΟΗΕ ανέφερε ότι την Τρίτη έφτασε ένα φορτίο ανθρωπιστικής βοήθειας περίπου 47 τόνων, το οποίο περιλάμβανε κίτ έκτακτης ανάγκης, περίθαλψης και αυτά. Τραγωδία πραγματική.

0: Θα σας πω έτσι σε ένα άλλο πιο ανάλαφρο θέμα. Θα σας πω μέχρι την Ιταλία, όπου εκεί υπάρχει μια δασκάλα που έχει κάνει τους μαθητές να ξεχάσουν τι σημαίνει κοπάνα. Ξέρετε, στην εποχή των media, ένα βίντεο αρκεί για να προκαλέσει χαμό στο διαδίκτυο. Αυτή τη φορά η προσοχή έχει στραφεί σε ένα ιταλικό σχολείο, όπου οι απουσίες των μαθητών, ειδικά των αγοριών, μηδενίστηκαν. Γιατί μηδενίστηκαν, έτσι? Ξέρετε, πολλοί θυμάστε τα σχολικά χρόνια που όταν έπεσε βαρεμάρα σε ορισμένα μαθήματα, οδηγούσαν πολύ στην κλασική και αγαπημένη κοπάνα. Σε ένα λοιπόν σχολείο της Ιταλίας, ωστόσο, βρέθηκε ίσως κατά λάθος η απόλυτη λύση για να προσελκύσει τους μαθητές. Σύμφωνα λοιπόν με τις εικόνες και το βίντεο που βλέπω, που κάνουν το γύρο του ίντερνετ, μια δασκάλα εμφανίστηκε στην τάξη για να κάνει μάθημα, να παραδώσει μάθημα. Με μια άκρο τολμηρή ενδυματολογική επιλογή, ένα διάφανο παντελόνι και σώμα, δεν σας λέω τώρα. Όπως ήταν καταλαβαίνετε φυσικό, η παρουσία της δεν πέρασε απαρατήρητη. Οι μαθητές και ιδιαίτερα τα αγόρια της τάξης βρέθηκαν σε κατάσταση συναγερμού. Σύμφωνα λοιπόν με τα σχόλια που συνοδεύουν το βίντεο, το μυαλό των μαθηναγοριών ειδικά βρισκόταν οπουδήποτε αλλού εκτός από το ίδιο το μάθημα και τον πίνακα. Κανείς δεν κοιτούσε τον πίνακα. Σύμφωνα λοιπόν με τα σχόλια που συνοδεύουν το βίντεο, προσέλευση 100% πάντως στην τάξη. Το εντυπωσιακό ωστόσο είναι πως κανένας από όλους μαθητές δεν σκέφτηκε να λείψει από την ώρα της συγκεκριμένης καθηγήτριας. Η λέξη κοπάνα απλώς διαγράφηκε από το λεξιλογιό τους. Άξια, λέει ο Νίκος. Βεβαίως, άξια. Αυτές είναι οι δασκάλες. Φυσικά, εννοείται πως κανένα παιδί δεν έχει μυαλό στο μάθημα, έτσι, αλλά το σίγουρο είναι πως δεν λείπει κανένας. Λέγε, κάτι θα τους μείνει στο τέλος. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, το περιστατικό έχει προκαλέσει βροχή σχολείων στα κοινωνικά δίκτυα. Πολλοί χρήστες αντιμετωπίζουν το γεγονός με χιούμορ, αναπαλώντας τα δικά τους σχολικά χρόνια. Το μόνο σίγουρο είναι πως αυτή η μέρα στο σχολείο θα μείνει αξέχαστη στους μαθητές. Γιάννη, καλή η δασκάλα.
1: Η δασκάλα είναι επιλευσμένη.
0: Καθηγήτρια.
1: Επιλευσμένη. Καθηγήτρια, το πίσαμε για άλλα
0: πράγματα. Ναι.
1: Καταρχήν δύο παρατηρήσεις θέλω να σου κάνω. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Συγγνώμη που δεν συμμετέχω αυτές τις ημέρες την παρέα την όμορφη, γιατί είμαστε στο κρεβάτι του πόνου. Δεν πειράζει, καλά είμαστε.
0: Τι έπαθε?
1: Εσύ εγώ το φλεμίτι μου έκανα, δεν πειράζει. Το έπρεπε να το κάνουμε, βασάνιζε λίγο. Φλεμίτι. Λοιπόν, καταρχήν ήθελα να κάνω δύο παρατηρήσεις. Όταν άνοιξα το ραδιόφωνο, είπα να το άφησα λίγο, είχε ωραία μουσική και λέω ο φίλος μας Στράτος θα λείπει από τη μουσική.
0: Όχι ρε, πάρα να παίξω λίγο ξένη μουσική χθες και σήμερα.
1: Καλά, όχι καλά, μια χαρά και ωραία μουσική είναι, οι μουσικές που τα πείσουν μια χαρά είναι. Τίποτα, θα πάρει τηλέφωνο ο άλλος, θα στείλει μήνυμα τώρα, θα πει πολύ σε εμένα και τέτοια. θα ετοιμαστείς. Τώρα όπου να είναι, θα σκάσει όπου να είναι. Και αυτό που ήθελα πραγματικά να επισημάνω είναι ότι άκουσα ότι τιμωρήθηκαν πολιτικοί στην Ελλάδα.
0: Τιμωρήθηκαν πολιτικοί?
1: Ναι.
0: Ποιοι πολιτικοί τιμωρήθηκαν?
1: Δεν ξέρω, θα το διαβάσω, θα σου πω. Άμα έχει τιμωρηθεί πολιτικοί στην Ελλάδα,
0: όχι ρε, ποιος, δεν έχει τιμωρηθεί κανένας πολιτικός στην Ελλάδα. Τιμωρούνται και μην το ξαναπείς αυτό, σε παρακαλώ, θα παρεξηγηθώ.
1: Λες?
0: Τώρα τιμωρηθούν πολιτικοί στην Ελλάδα, πότε το έχουμε δει αυτό, να δούμε το. Το είδαμε, με ποιον το είδαμε, με τον συγχωρεμένο, τον, πώς το λέγανε εσύ, τον, πω, τον ξέχασα. Ποιος μπήκε φίλε, Τσοχατζόπουλος.
1: Ναι. Θα έπρεπε να μπορούσε καμιά πενταριά ακόμα, αλλά...
0: Όχι ο Λαγιώτης.
1: Σε
0: παρακαλώ τώρα.
1: Σε παρακαλώ. Έχει κι άλλους
0: Έχει, ειδικά τώρα, δε, αυτά τα σκάνδαλα που βγαίνουν κάθε μέρα και από ένα. Δεν, χαμπάρι, κανένα, τίποτα.
1: Πάνω παλιά είχα δεν θα πούμε ονόματα, αλλά πάνω σε με κι άλλους, ξέρετε πάνω, πάνω σε με κάτι που σημαντικές την...
0: Ο άλλος λέει ο Καρελάς, ο Καρεκλάς λέει από την Πολύχνη.
1: Πάνω είχαμε και κάποιον τον Νίκος, τώρα θα καταλάβει αμέσως. Ήταν
0: συμμετοχή στον εξοπλισμό. Έχεις βάλει πάλι το παλιό το Bluetooth?
1: Όχι, όχι, αυτό ίδιο σου μιλάω. Αλλά πραγματικά και με το ραδιόφωνο έχω προβλήματα τώρα να το ακούσω καλά μέσα στο ραδιόφωνο. Όχι, αυτό είναι το πρόβλημα σου. Μήπως έχουμε λίγο προβλήματα με το ίντερνετ σήμερα?
0: Όχι, όχι, δεν έχω κανένα σήμερα, δεν είμαστε καμπάνα.
1: Από τώρα σε ακούω πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, εντάξει, εσύ λίγο κάνεις κάποιες διακοπές, είναι η σύνδεσή σου με το Bluetooth μάλλον. Το hands free που λέμε.
1: Ναι, ναι. Όχι, όχι, δεν είναι πραγματικά αυτό και σου λέω. Λοιπόν, προχθές άκουσα ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο και πραγματικά έτσι είναι, γιατί πέρα από το ότι έχει συμβεί η ανθρωποφαγία, ξέρεις, στην πατρίδα μας είναι πραγματικά μεγάλη. Δεν έχουν σταματήσει λοιπόν να σχολιάζουν αυτά το που έχει γίνει με τον Κωνσταντέλια. Και κάποιος και είπε την άποψη πραγματικά που υποστηρίζω και ισχυρίζομαι εγώ, ότι πραγματικά δεν είναι αυτός ο λόγος που
0: επικαλέστηκε. Που επικαλέστηκε.
1: Ναι, ναι, δεν είναι ο λόγος και ξέρουμε ποιος είναι ο λόγος και ο διασταυρωμένο είναι αυτό που σας έχω πει. Θέλει να πάει καλά με τον Γιωβάνοβιτς, πρέπει να το χρησιμοποιεί όπως το χρησιμοποιεί και βγήκαν και λίστες τώρα στην αντεπίθεση το πόσο έχει χρησιμοποιηθεί και όλα αυτά. Αλλά βγήκε ένας άλλος άνθρωπος και είπε: Εγώ πραγματικά σχολιάσω αυτήν την απόφαση, πρέπει να πει την αλήθεια. Και εκεί τον καταγράφει. Πες και πες την αλήθεια. Είναι αυτά τώρα παιδιά και τώρα και τώρα, δεν είναι. Πες και πες, είναι αυτός ο λόγος. Κατέχω. Και ηλίκη, καταλαβαίνετε.
0: Μωρέ, εγώ θα συμφωνήσω ότι αν ο Κωνσταντέλιας ήταν 100% ότι έπρεπε να παίζει και να ξεκινάει η ομάδα από αυτόν, αλλά όσοι έχουν παίξει ποδόσφαιρο, νομίζω ότι άμα το κάνει οποιοδήποτε αυτό, δηλαδή δεν παίζω και σταματάω γιατί δεν με βάζεις μέσα και τέτοιο, θα μπορούσε να το κάνει οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής. Με αυτή τη λογική δεν θα μπορούσε κανείς να παίζει, δηλαδή. Θα ήταν ό,τι να είναι. Αυτό λίγο με χαλάει, κατάλαβες.
1: Ξέρεις τι γίνεται στράτο. Άκουσε με. Όταν απογοητεύεσαι από κάτι, είναι γιατί σε είχε βοητεύσει αυτό το πράγμα. Αλλιώς δεν μπορεί να έρθει απογοήτευση, έτσι λοιπόν.
0: Ναι, ρε Γιάννη, τώρα εντάξει, τι να πω.
1: Αλλά δεν είναι κάτι, ο συγκεκριμένος άνθρωπος δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, καταλάβες. Δηλαδή δεν μπορεί ο σκέφτεσαι τον ελληνικό λαό, παραδείγματος χάρη, να έβλεπε τον Γκάλι στο πάγκο. Θέλουμε, δεν θέλουμε, αυτή τη στιγμή αυτό το ρόλο που μπορεί να παίξει αυτό το παιδί. Τέτοιο πράγμα δεν είχαμε ποτέ στην εθνική, καταλάβες, αυτό το πράγμα. Και να σου κάνω μια απλή ερώτηση. Σκέφτεσαι η εθνική του 2004 να είχε ο Κωνσταντέλια?
0: Ναι, δεν ξέρω αν θα μπορούσε να παίξει με το σύστημα που παίζει τότε η εθνική.
1: Λες να μην έπαιζε, εσύ που ξέρεις πάρα πολύ μπάλα.
0: Ωραία, σε όλες τις ομάδες τα έπαιζε. Ο συγκεκριμένος παίκτης.
1: Ή αν θέλεις η εθνική, παραδείγματος χάρη, που πήγε τόσο καλά με τον Σάντος, να είχε Κωνσταντέλια.
0: Ναι, ναι.
1: Καταλαβαίνεις, δεν έχουμε διαμαρτυρηθεί τόσο πολύ έντονα για κάποιον άλλον και εγώ το δέχομαι από τον κόσμο και τη σπίρετη κριτική. Αλλά κάποια στιγμή όμως είναι πολύ άσχημο να επικαλείσαι θρησκευτικούς λόγους, πράγματα τα οποία δεν ισχύουν.
0: Είναι η Ιαχωβάς ή είναι μάρτυρας του Ιαχωβά ή δεν είναι?
1: Είναι, είναι. Μα δεν το έχει κρύψει. Κατάλαβες. Και δεν είναι δικαίωμα του καθενός να είναι ό,τι θέλει.
0: Ναι, δεν το συζητάω αυτό, δεν μιλάω, δεν θα κρίνω εγώ τι θέλει να πιστεύει ο καθένας, σε καμία περίπτωση.
1: Δηλαδή, για να καλυφθεί δημοσιογράφη εκεί, μην επικαλείσαι πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Εκεί είναι η διαμαρτυρία μου εμένα, καταλαβαίνεις. Η ανθρωποφαγία δηλαδή.
0: Καλά, εντάξει, θα σου πω, πουλάει το θέμα.
1: Δεν πουλάει.
0: Είναι λογικό λοιπόν, να υπάρχει ανθρωποφαγία.
1: Αυτά λοιπόν υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Εδώ πέφτουν σπίτια στο Πακιστάν, σκοτώνουν και πόνους, θα μιλάμε για το στατήρα. Τέλος πάντων, αλλά απλά έτσι ήθελα να το σχολιάσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο.
0: Να σε καλά, παλικάρι μου. Γεια χαρά.
1: Γεια σας, γεια σας. Και συγγνώμη αν με ενοχλώ κάποιος.
0: Ναι, άμα ο καθένα βγαίνει εδώ, όλοι κάποιοι, όταν λέμε την άποψή μα και τη γνώμη μα, κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι δεν συμφωνούν, κάποιοι ενοχλούνται, κάποιοι δεν ενοχλούνται. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Το έχω πει ένα εκατομμύριο φορές. Εγώ δεν θα πω στον άλλον τι θα πει και τι θα κάνει, μην τρελαθούμε. Μπορεί να διαφωνήσω, μπορεί να με συζητήσω, αλλά αυτό που θέλει να το πει, θα το πει. Τι, δεν κατάλαβα. Τι έχουμε, χούντα.
1: Ναι, έτσι. Καλημέρα, καλημέρα.
0: Bye.

0: Κωνσταντέλια πρέπει να πάει στον Ολυμπιακό για να μοσχοπουληθεί στην Ευρώπη. Γιατί different τον brand ενώ μια μεγάλη ομάδα από μια ομάδα τη Θεσσαλονίκη. Πάρτε το χαμπάρι επιτέλους. Αν θέλει να πιάσει λεφτά, πρέπει να πάει στη Θρυλάρα και να φύγει από εκεί. Τουρουρουρουρου, φίλε μου Πιλαλίδη, good morning.
1: Θρυλάρα λέει άλλο. Αυτή παραμυθιάζεται μόνο. Λοιπόν, καλημέρα στον Τόλι. Καλημέρα στα Τάρα, λέει. Σήμερα ενός φίλου μου ο γιος παίζει ποδόσφαιρο για τον Ηρακλή Northcote στα 14. Ο Ντίν Κουτσόπουλος και άλλα 5 παιδάκια τους δώσαν πρόσκληση να πάνε στο Μουντιάλ και να βγουν σε συγκεκριμένα μάτς και να είναι μπολ, λέει. Σήμερα ο Ντίν βγήκε, λέει, στο USA με τη Βοσνία. Και τον βλέπω εδώ φωτογραφία τον Ντίν. Ωραίος ο Ντίν, ο δικός μας. Εικόνες φοβερές για τα παιδιά. Να το μείνει εξέχαστη. Απλά πράγματα, λέει, δεν είναι κανένας παίκτης μεγαλύτερος από την ομάδα, ειδικά την εθνική. Σε κάλεσαν πας και κάνεις ό,τι σου πούν. Κοίτα, για Νικόλα μου και εγώ αυτή τη άποψη είμαι. Σε καλή εθνική να πας στο ξενοδοχείο και να είσαι εκτός αποστολής, θα πας στο ξενοδοχείο και θα δεις τον αγώνα από την τηλεόραση. Παίξτε, δεν παίξτε. Έτσι είναι αυτά. Και εγώ συμφωνώ μαζί σου. Τώρα για το αν θα έπρεπε να παίζει ο Κωνσταντέλιας, ναι, έπρεπε να παίζει. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.

0: έχεις προπονητή και τον εμπιστεύεσαι, ή πήγαινε εσύ να κάνεις τον προπονητή. Α, δεν τον βάζει, δεν τον βάζει. Πώς θα γίνει να είναι. Γίναμε όλοι προπονητές. Τουρουρουρουρου.
1: Ναι ρε τουρουρουρουρου, και εγώ το ίδιο λέω. Ότι αν είσαι καλή εθνική και είσαι στον πάγκο, θα πας και εκεί και θα είσαι στον πάγκο. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά σου ξαναλέω, αν μου ρωτάς τη γνώμη μου αν έπαιζε να πρέπει να παίζει ο Κωνσταντέλιας, δεν έπρεπε να παίζει βασικός από το πρώτο λεπτό μέχρι το 90. Το αν ο Κωνσταντέλιας είναι δυσαρεστημένος που δεν παίζει και δεν θέλει να πάει στην εθνική, είναι φάουλ. Άσχετα που το υποστηρίζουν κάποιοι αυτό. Δεν είμαι αυτή τη λογική.

0: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
1: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
0: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
1: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
0: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
1: Τηλέφωνο 9429-4800.
0: 429 Bridge Road, Richmond.
1: Moss Property Consultants.
0: Αξιοπιστία
1: και ασφάλεια.
0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
2: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
2: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος plate?
2: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη burger? Τη λέξη χταπόδι?
2: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
2: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
1: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Mall Oakley.
1: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
2: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του. Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
6: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
7: Έχασες κάποιο interview?
6: Κανένα πρόβλημα.
7: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες. Εδώ στο Ρυθμός Radio ξεκινάς την ημέρα σου κάπως έτσι.
8: Ακούω, πέρασε το κρύωμα, κύριε Στάθο?
9: Δεν πέρασε ακόμα. Δεν πέρασε.
8: Ο Λαμπρινή το άκουσε ότι θα κάνεις μασάζ. Σε έκανε μασάζ?
9: Όχι, δεν μου έχει κάνει τίποτα. Πήγα χθες και μου λέει, πήγαινε στην Οξάνα, μου λέει, να κάνεις ένα μασάζ, να σε κάνει καλά.
10: Δεν είναι εδώ η Οξάνα.
8: Τώρα δεν είναι Οξάνα.
9: Τη λείπα, λείπει, τη λέω λείπει.
10: Είναι η άλλη όμως εδώ.
8: Βερόνικα.
10: Όχι, Βερόνικα.
8: Και η Βερόνικα είναι που βάλει μέσα στη σάουνα και ύστερα δουλέψει απάνω σας.
10: Αυτή θα μπει στην
9: σάουνα. Μας δίνεις εικόνα τώρα.
10: Θα μπει στη σάουνα αυτή.
9: Θα μας το κάνει δηλαδή πολύ εικόνα. Θα βάλει και τραγούδι.
8: Η σάουνα την έχετε δει, παιδιά, την έχετε δει τη σάουνα.
9: Ναι, ναι.
8: Ναι, σε βάζει απάνω στον πάγκο εκεί, κατεβάζει τη μύτη σου μέσα.
9: Τι κατεβάζεις?
8: Τη μύτη.
9: Τη μύτη κατεβάζεις, κατεβάζεις αυτό το κρεβάτι λέει, βάζεις τη μύτη σου μέσα στην τρύπα.
8: Ναι, λοιπόν. Ναι, μέσα στην τρύπα για να πάρεις, και όταν σε γυρνάει στην πλάτη, τότε σε κάνει μασάζ και τα χέρια και τα...
9: Μόνο στην πλάτη κάνει μασάζ.
10: Και ανεβαίνει και πάνω.
8: Και στο στήθος, στο στήθος.
9: Συγγνώμη, εντάξει, τη μύτη τη βάζεις στην τρύπα. Άμα αυτή σου κάνει μετά την πλάτη, μετά έχει άλλη τρύπα πιο κάτω για να βάλεις τίποτα άλλο.
8: Αυτό πρέπει να είσαι πολύ.
11: Αν πάρω κανένα κουρμπάτσι, κάνω πέρα, θα σας δείξω και τους δύο.
10: Τι ακριβώς?
11: Τι ακριβώς, θα σας δείξω το μασάζ που θες να πάω να κάνεις συνέχεια το στράτο τσουγκλάς.
10: Πονάω, Χριστιανή μου, καταλαβαίνεις.
11: Άμα πονάς, θα σου γιατρέψει η γυναίκα.
9: Ναι, με τσουγκλάς εμένα, φίλε.
10: Τι είναι η γυναίκα μου, γιατρός? Τι είναι, φυσιοθεραπεύτρια?
11: Όχι. Να κάτσω από πάνω σε τρίπς.
9: Μη με τσουγκλάς και βάλει τη γυναίκα σε τρίπς, οκ?
7: Κάθε πρωί στις 9.30 ξεκινάς την ημέρα σου με στράτο και Νικό. The Quick Breakfast Show.
12: Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
13: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
14: Η πλούσια ιστορία της.
13: Ο φυσικός πλούτος της.
14: Όλη η ελληνική έμπνευση
13: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
14: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
13: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
14: Instagram Greggio Australia.
13: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: 5 λεπτά μετά τις 12, 12 για την ακριβία.
1: Απ' την αρχή να ζω. Γιατί ήρθε η ώρα να ζήσω το τώρα.
0: Πώς πάμε μέχρι τις Ηνωμένες Πολιτείες που έχει να κάνει με τα ελληνοτουρκικά. Κογκρέσο σε Τραμπ, μη δώσεις τα F-35 στην Τουρκία. Κατέχει την Κύπρο και απειλεί την Ελλάδα. Λάθος μήνυμα η πόλη των F-35 στον Ερντογάν, λέει ο ρουμπλικανός βουλευτής Μάικ Λόρερ. Νέα λοιπόν κοινοβουλευτική πρωτοβουλία κατά ενδεχόμενης πώλησης των μαχητικών F-35 στην Τουρκία από τον ρεπουμπλικανό βουλευτή Μάικ Λόλερ. Όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά στην επιστολή, η συνεχιζόμενη επιθετική στάση του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν απέναντι στους βασικούς εταίρους των ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τις αμυντικές συνεργασίες της Τουρκίας με αντιπάλους του Ουάσιγκτον, καθιστούν μια τέτοια πώληση αντίθετη προς το αμερικανικό εθνικό συμφέρον. Κλείνοντας, ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής καλεί τον πρόεδρο Τραμπ να παραμείνει στη γραμμή που είχε χαράξει η δική του κυβέρνηση το 2019, προειδοποιώντας ότι μια αντίθετη απόφαση θα έστενε λάθος μήνυμα τόσο προς τον πρόεδρο Ερντογάν όσο και προς τους συμμάχους των ΗΠΑ στην Ευρώπη και τη Μέση Ανατολή.

Πάμε λίγο και στο διεθνή χώρο. Ο Τραμπ λέει πολύ καλές οι επαφές στις Ηνωμένες Πολιτείες και του Ιράν στο Κατάρ για τη συμφωνία αποκλιμάκωσης. Η Τεχεράνη ανακοίνωσε συμφωνία για αποδέσμευση μέρους των παγωμένων κεφαλαίων της, ενώ συνεχίζονται οι έμεσες συνομιλίες. Τουλάχιστον 15 νεκροί από νυχτερινή επίθεση ενόπλων σε χωριό στην Ιγυρία. Μεταξύ τραυματιών βρίσκονται γυναίκες και παιδιά. Μπαράζ ρωσικών επιθέσεων στο Κίεβο με ντρόνς και πυράβλους.

Έχουν φτάσει τους 2.500 περίπου οι νεκροί στη Βενεζουέλα από τους σεισμούς και είναι περίπου στους 40 με 50.000 οι αγνοούμενοι. Είναι τρομακτικό το νούμερο, αν καθίσετε και σκεφτείτε το 40 με 50.000 αγνοούμενοι, έτσι. Πραγματικά είναι σε μια άλλη κατάσταση εκεί οι άνθρωποι. Τα βίντεο, επειδή τώρα έχουμε εικόνα γενικότερη από όλα αυτά που γίνονται και κυκλοφορούν στα μίντια, πραγματικά είναι μια κατάσταση η οποία είναι, δεν μπορεί να την περιγράψεις. Δεν μπορείς να την περιγράψεις. Υπάρχει πρόβλημα σύτησης, υπάρχει πρόβλημα ασθενειών, υπάρχει γενικότερα πρόβλημα και δεν ξέρω τώρα κατά πόσον, εκτός από τους διασώστες που έχουν στείλει οι άλλες χώρες, δεν ξέρω αν μπορούν να στείλουν και κάποια οικονομική βοήθεια σε αυτούς τους ανθρώπους. Έχουμε μία έκθεση σοκ για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Νέα έκθεση, την οποία δημοσιεύουν οι New York Times, αναφέρει ότι τις μεγαλύτερες απώλειες έχει η ρωσική πλευρά, με 1,4 εκατομμύρια νεκρούς και τραυματίες, ενώ οι νεκροί της Ουκρανίας υπολογίζονται στους 150.000. Τώρα, νομίζω ότι και αυτό το νούμερο δεν αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Μου φαίνεται λίγο αναλυθή. Δηλαδή, έχουν οι Ρώσοι 1,5 εκατομμύρια νεκρούς και τραυματίες, ενώ οι Ουκρανοί έχουν 150.000. 4 χρόνια έχουν περάσει από τον πόλεμο, η αλήθεια είναι, από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ο πόλεμος εξακολουθεί να αφήνει πίσω του μία γενικά ανθρωπιστική καταστροφή. Αλλά τώρα να έχουν σωθεί κοντά στο 1,5 εκατομμύριο κόσμος ή τραυματιστεί από το Φεβρουάριο του 2022. Εντάξει, κυκλοφορούν πάρα πολλά βίντεο από τους Ουκρανούς που προσπαθούν με το ζόρι να πάρουν νέους, να πάνε να πολεμήσουν. Δεν θέλουν να πάνε να πολεμήσουν, από ό,τι καταλαβαίνω. Τις κάνουν εκεί με βανάκια, τους παίρνουν με το ζόρι, τους τραβάνε, τους απαγάγουν ουσιαστικά. Πάνε οικογένειες με μαχαίρια, με όπλα, προσπαθούν να πάρουν πίσω τα παιδιά τους, να μην πάνε να πολεμήσουν. Δεν θέλουν οι Ουκρανοί να πάνε να πολεμήσουν. Δεν θέλουν να πάνε να πολεμήσουν σε αυτόν τον πόλεμο και καλά κάνουν. Από τη μία, από την άλλη, υποθέτω ότι η χώρα σε χρειάζεται, αλλά ποιος θα πάει να πολεμήσει κάποιον το οποίο είναι ουσιαστικά της ίδιας εθνικότητας.

Λοιπόν, θέλω να σας παρακαλέσω κάτι, γιατί έχω κάνα δύο τηλέφωνα που με έχουν πάρει. Αν έχετε κάποιον γιατρό που είναι, ειδικεύεται στο κομμάτι της άνοιας. Όσοι έχετε κάποιον γιατρό που ειδικεύεται στο κομμάτι της άνοιας, κάποιον επιστήμονα, θα ήθελα να με πάρετε ένα τηλέφωνο, να μου στείλετε ένα μήνυμα για να βοηθήσουμε κάποιους ανθρώπους που πραγματικά ψάχνουν κάποιον τέτοιο γιατρό. Καλό θα ήταν λοιπόν από εσάς, αν μπορείτε να μας κάνετε αυτή την καλή, να μας πάρετε τηλέφωνο αν έχετε κάποιον, για να μας πείτε ακριβώς τι γίνεται. Γιατί θέλουμε επιγόντως κάποιον τέτοιο γιατρό που να είναι ειδικό στο κομμάτι της άνοιας.

0: Έλα, Ριάννα.
1: Καλημέρα, μ' ακούς καλά?
0: Μια χαρά.
1: Γιατί το έβαλα στην σπίκα. Καλημέρα, Στράτο. Θα ήθελα να σου πω κάτι έτσι να γελάσουμε λίγο, μπορούμε?
0: Άμα εδώ για να γελάμε είμαστε, δεν είμαστε για να κλαίμε.
1: Άντε, θέλω να αγγίξω τους ακροατές του ρυθμού.
0: Αμάν.
1: Γιατί άκουσα και τη διαφήμιση με την κυρία Ευστρατεία και με τσίγκλησες, τι να κάνω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αστέρια του ρυθμού, γραμμένο το 20-25 Φεβρουάριο νομίζω ήταν. Του ρυθμού το πρωινό είναι καθημερινό, με τον Νίκο και το Στράτο που τα κάνουν άνω κάτω και μας ερεθίζουν και μας δίνουν ερεθίσματα και πολλά πολλά συγκλίσματα. Τηλεφωνά και η Παυλίνα που τα λέει όλα φίνα, άσε με τις καλημέρες, έχουμε κάτι φοβέρες. Μόνο για μισό λεπτάκι και μας βγαίνει το λαδάκι. Και τον πλούχο Δημητράκη, αυτόν τον τρώει το σαράκι και φωνάζει κάθε μέρα, πες τη δώρα καλημέρα. Άλλο και του το ρεζιλίκι, η Παυλίνα τον αποκάλυψε σκουλίκι. Άγρε μπλούχο κι άλλη μπόρα, σκουλίκια όλοι στέλνουν τώρα. Και η Φωτεινή με τη βροντερή φωνή, με τον Νίκολο τα βάζει και πατάει και τον γκάζει. Αμάν και όταν φωνάζει, όλους μας τρομάζει ρε παιδιά. Ο Νίκος έχει υποστηριχτεί την καλή μας αρετή. Άγρε Νίκο, πού θα πας, θες να γίνεις και παπάς. Όλους να μας ευλογήσεις, μα τον ρυθμό πού θα τον αφήσεις. Απ' το Στράτο θα τα άβρεις σκούρα, θα σε κυνηγάει με τη μαγκούρα. Ο Κυρκώστας θα σε σώσει και θα έρθει να σε γλιτώσει, που είναι και ρομαντικός και καλός ιστορικός. Στο ρυθμό περνούν ωραία. Έχουμε και τον κύριο Ανδρέα, την κυρία Θανασία, που είναι μια γλυκιά κυρία, και την καλή μας τη Σοφούλα, που είναι μια χρυσή καρδούλα. Άννα, Πάρης και η Στέλλα, έλα ακροατή μου, έλα. Και η κυρία Ευστρατεία, πικραμένη με την κοινωνία και με αυτούς που κυβερνούν και τον κόσμο τυραννούν. Τα λέει και φωνάζει, όμως τίποτα δεν βγάζει. Όσο και αν θα προσπαθήσει, τίποτα δεν θα κερδίσει. Είναι και η κυράκι εκεί, από την Αμερική. Αν πούμε και το Σταύρο, το φανατικό το γάβρο, που, ξεθυμώνει και θυμώνει με τον Νίκο μας μαλώνει. Και τον Πυλαλίδη τον καημένο, με το τηλέφωνο το χαλασμένο. Εύχομαι να το πετάξει και καινούριο να αγοράσει. Το μπάγκαλο, το ταξιτζί, όλοι τον λένε φασαρτζί. Μας τα λέει τι γίνεται στην πόλη και τον ακούμε όλοι. Έχουμε τον κύριο Θωμά που συνέχεια τραγουδά και κάθε που τηλεφωνά ο Στράτος μας χαμογελά. Το σάκι μας τον Ταλικέρι, εμπορεύματα που μεταφέρει από Γερμανία και Γαλλία, τηλεφωνάει στην Αυστραλία. Έχουμε και το Βασίλη που είναι και λιγάκι φίλη, τηλεφωνάει και το κλείνει και λογαριασμό δεν δίνει. Και άλλα μικρά μα και μεγάλα δεν τα είπαμε όλα και όλα, θα τα πούμε άλλη φορά, μα τώρα βρε παιδιά σας λέω άντε γεια.
0: Να είσαι καλά ρε Ριάννα, πολύ καλό. Το θυμάμαι, το θυμάμαι. Να είσαι καλά, πολύ καλό. Μόνο που ασχολήθηκες να γράψεις για μας, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Κοίταξε και με τα σχόλιά μας και με τα καυγαδάκια μας, περνάμε όμως όμορφα.
0: Έτσι αυτό. Είναι αυτό. Είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Έτσι είναι ζωντανή οργανισμός.
1: Exactly. Ωραία. Φιλάκια.
0: Bye-bye.
1: Bye.
0: Να στείλουμε μια καλημέρα στην Όλγα. Ναι, έχεις δίκιο.

0: Έβγαλε και τραγούδι ο Τσαλίκης με τον Αδαμαντίδη. Φυσικά άμα ήταν κάποιος άλλος τραγουδιστής θα ήταν πολύ πιο ωραίο το τραγούδι μαζί με τον Αδαμαντίδη. Αλλά δεν σταθώ μόνο σε αυτό. Θα σταθώ όταν ανεβαίνει ένα τέτοιο τραγούδι και έχει να κάνει με τον Τσαλίκη και τον Αδαμαντίδη. Νομίζω, κύριε Τσαλίκη, ότι το όνομα του Θέμη πρέπει να μπαίνει πρώτο και να μην μπαίνει πρώτο το δικό σας. Μεγάλο φάουλ. Δεν σας λέω εγώ ότι δεν έχετε μια πορεία, ασχέτως αν σας ακούω ή δεν σας ακούω. Αλλά τώρα όταν μπαίνει ένα, δύο ονόματα στον τίτλο του τραγουδιού, νομίζω ότι το πρώτο όνομα πρέπει να είναι του Αδαμαντίδη και μετά το δικό σας.
1: Έτσι. Στη ζωή μου μόνο εσύ πάντοτε θα σε.
0: Ωραίο τραγούδι. Φυσικά και θα το προτιμούσα το ντουέτο με κάποιον άλλον, το Θέμη με κάποιον άλλον. Θα τα ακούσουμε μετά.

0: Θα ήθελα να σου πω και ένα ευχαριστώ, γιατί βάσει των από τα νούμερα που αλλιεύουμε σε μηνιαία βάση, ο ρυθμός είναι σε σταδιακή άνοδο. Κάθε μήνα όλοι και περισσότεροι είναι οι ακροατές που συντονίζεστε εδώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, χιλιάδες από εσάς.
1: Ευχαριστούμε,
0: μπράβο, μπράβο. Ρε Φωτεινή, έχεις και μία φωνή.
1: Μπράβο κυρία Αντριάννα, ευχαριστούμε, μπράβο, μπράβο.

0: κύριε Στράτο, η φωνή μου είναι γλυκύτατη σαν εμένα. Είναι μια φωνούλα έτοιμη για ραδιοφωνική εκπομπούλα. Εντάξει κύριε Στράτο, αμάν πια.
1: Πώς.

0: σ' αγαπάει, τραγουδάει κι αυτό.
1: Ωραίο, δεν μπορώ να πω ότι δεν ήταν ωραίο. Ωραίο το τραγουδάκι, αλλά σας είπα, θα μπορούσε να είναι πολύ καλύτερο. Και όταν βάζουμε τον τίτλο, φάουλ και τσαλίκι, θα έπρεπε να βάλετε το όνομα του Θέμη πρώτο. Έτσι νομίζω. Λοιπόν, και μια που είμαστε στη μουσική, να σας πω ότι πλέον η συμμετοχή στη Eurovision, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν έχει γεωγραφικούς περιορισμούς.
2: Άνοιξε μια τσιρίδα να ακούσω.
1: Ο Καναδάς θα είναι η χώρα που θα συμμετάσχει στη Eurovision του 2027. Είναι η πρώτη νέα χώρα που θα συμμετάσχει στο διαγωνισμό τραγουδιού του Eurovision μετά την Αυστραλία το 2025. Και θα διαγωνιστεί λοιπόν όταν λάβει μέρος στο διαγωνισμό την επόμενη χρονιά. Να πούμε ότι ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στη Βουλγαρία μετά την νίκη της φετινή διοργάνωση. Οπότε δεν θα μιλάμε πλέον για Eurovision. Θα μιλάμε για World Vision.

0: Έλα κύριε Θωμά.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σε όλο τον ρυθμό. Και συγχαρητήρια στην κυρία Αντριάννα. Είπε ωραία, εδώ η παρέα που τα ακούει ο Κυριάκος, που είναι ένας μπουζουξής μπουζούκι, μαθαίνει το παιδί.
0: Μαθαίνει ή δεν ξέρει, μαθαίνει ή δεν ξέρει, τι κάνει, μαθαίνει μόνο.
1: Εμείς, ορίστε, όλα τα παιδιά εδώ είπαν μπράβο στην Αντριάννα.
0: Ναι.
1: Συγχαρητήρια της, λέει είναι πολύ καλή. Και θυμάται όλα τα ονόματα, λέει, αφού είναι λόγω μεγάλη συγγραφέας η Αντριάννα. Λοιπόν, και συγκρονιστήκανε τα παιδιά εδώ σήμερα.
0: Εντάξει.
1: Αυτά το πρόγραμμά σου, λέει συγχαρητήρια στο Στράτο, είναι πολύ δυνατός. Και πάρε τηλέφωνο, μου λένε, να μιλήσεις, λέει, να πεις να μας αφιερώσει κανένα τραγούδι εδώ στην παρέα. Λέω, γιατί να μην πάρω. Λοιπόν, εγώ παίρνω κάθε μέρα, λέω, σχεδόν. Λοιπόν, αυτά Στράτο, ήθελες να σου πω κανένα τραγούδι καινούριο, δικό μου.
0: Τώρα θα κλείσουμε, αύριο θα μου πεις.
1: Αύριο, εντάξει, έγινε. Λοιπόν, ένα τραγούδι μου μπορείς τα παιδιά εδώ να...
0: Τι τραγούδι, τι τους αρέσει?
1: Το Αγγελόπουλο.
0: Αγγελόπουλο. Θα προσπαθήσω να το βάλω, να προλάβω.
1: Ναι, θέλουμε λαϊκό.
0: Ναι. Έγινε, έγινε εκεί, Θωμά.
1: Γεια σου.
0: Bye.
1: Καλή συνέχεια.

Διάβαζα ότι από το 2017 έχει εγκριθεί, προσέξτε, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μέτρων κατά της εξάπλωσης του λαγοκέφαλου. Εκεί θα πάμε, στο λαγοκέφαλο Σοπικεπέ τώρα.

Έχουμε έναν οδηγό να σκοτώνεται αφού έπεσε πάνω σε πεσμένο δέντρο μετά τις καταιγίδες που πλύνουν περιοχές του New South Wales. Άσχημη είδηση. Οι ιδιοκτήτες των κατοικιών δύσκολα τα τελευταία χρόνια, ειδικά για τους δανειολήπτες. Νέα οικονομική ανάλυση διαπίστωσε τα τελευταία δύο χρόνια τα Αυστραλιανά νοικοκυριά αντιμετώπισαν δυσκολότερες συνθήκες από ότι το επιτόκιο μετρητών που έφτασε στο 17,5% το 1989, παρακαλώ. Προσέχτε, όταν είχαμε το πρόβλημα τότε με την πτώχευση. Λοιπόν, έτσι λέει ένας ανώτερος οικονομολόγος, αναφέρει ότι τα νοικοκυριά της 6 γενιάς αντιμετώπισαν το μεγαλύτερο βάρος των επιτοκίων κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης. Νέα οικονομική λοιπόν ανάλυση που θα μπορέσει να θέσει εφαρμογή το επιχείρημα σχετικά με τις τιμές των κατοικιών και την πίεση στα στεγαστικά δάνεια. Τα διψήφια επιτόκια των στεγαστικών δανείων στην Αυστραλία τα τέλη του 80 και στις αρχές της δεκαετίας του 90 συχνά θεωρούνταν η απόλυτη εμπειρία ακραίου οικονομικού πόνου. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος ανώτερος οικονομολόγος της KPMG διαπίστωσε ότι τα τελευταία δύο χρόνια τα Αυστραλιανά νοικοκυριά αντιμετώπισαν δυσκολότερες συνθήκες από ότι όταν το επιτόκιο μετρητό της Κεντρικής Τράπεζας έφτασε στο 17,5% το 1989, παρακαλώ. Η ανάλυση του σχετικά με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας της Αυστραλίας σχετικά με τα στεγαστικά δάνεια, τα προσωπικά δάνεια και τις πληρωμές στόκων πιστωτικών καρτών τα τελευταία 40 χρόνια αποκαλύπτει ότι τα νοικοκυριά αντιμετώπισαν πρόσφατα ένα από τα πιο βαρύτερα βάρη επιτοκίων που έχουν καταγραφεί ποτέ, αφού συνέγνε τις πληρωμές στόκων με τα εισοδήματα ως μέσο όρο σε όλα τα νοικοκυριά, όχι μόνο στα νοικοκυριά με στεγαστικά δάνεια, είτε τα πράγματα είναι χειρότερα τώρα από ό,τι ήταν πριν από σχεδόν 4 δεκαετίες. Η περίοδος επιτοκίων 17-18% στα τέλη του 80 και στις αρχές του 90 αναφέρεται συχνά ως ιστορική κορύφωση της πίεσης που ασκήθηκε στα στεγαστικά δάνεια. Επιπλέον διαπίστωσε ότι ένα βαρύ βάρος, ένα μεγάλο βάρος μάλλον, έπεσε επίσης στα νοικοκυριά της 6 γενιάς κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας κρίσης. Και έχει και γραφήματα, τα οποία τα γραφήματα, εντάξει, δεν λένε ψέματα. Αντιθέτως, λέμε, κατά την απότομη αύξηση του πληθωρισμού το 89-90, οι συνολικές πληρωμές στόκων κορυφώθηκαν στο 5,7% του εισοδήματος των νοικοκυριών. Έτσι. Και στο 5,6 Σεπτέμβριο του 90. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Ρόντσλεϊ, το μεγαλύτερο βάρος των επιτοκίων στα νοικοκυριά τα τελευταία 40 χρόνια το έχει υπομειστεί σε μεγάλο βαθμό η γενιά X. Τώρα, okay. Ο ίδιος λέει ότι τα νοικοκυριά της Βικτόριας έχουν το υψηλότερο βάρος σε τόκους. Αυτό έδειξε η ανάλυση. Πληρώνουν επί του παρόντος τις ψηλότερες πληρωμές στόκων ως ποσοστό του εισοδήματος των νοικοκυριών στη χώρα στο 6,9 για λόγους που αντιβαίνουν στη διέστηση, λέει. Τέλος πάντων, είναι μια οικονομική πολύ μεγάλη, δεν έχω χρόνο, θα την πω αύριο, έτσι, γιατί την είχα και την είχα ξεχάσει, θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας. Και ειδικά εσείς που ήσασταν τότε με το τώρα, μπορείτε να συγκρίνετε κάποια πράγματα και να μου πείτε αν συμφωνείτε με τη συγκεκριμένη έρευνα. Τέλος πάντων, αυτά για σήμερα. Λίγα λεπτά πριν τις μία. Να περνάτε καλά, να χαμογελάτε. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε από αύριο, Παρασκευούλα. Να είστε καλά. Bye.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι μία. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 6 το πρωί.
0: Ακούστε τις επιτυχίες. Ακού.

0: Θέλω λίγο να με προσέξεις, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σου πω. Είναι ένας τύπος, ο οποίος αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο για να βγάλει από το λιλί του τη βέρα. Τι έγινε? Ο τύπος ήταν με την γκόμενά του. Η γκόμενά του ανακαλύπτει τη βέρα του μέσα στο παντελόνι του και εκεί που κοιμότανε του την περνάει στο λιλί του. Ποιο είναι χειρότερο? Να ανακαλύψει η γκόμενά σου ότι είσαι παντρεμένος, να εξηγήσει στη γυναίκα του πώς βρέθηκε η βέρα στο πουλί του, ή ότι το πουλί του χωρούσε στη βέρα του? Ποιο είναι το χειρότερο?
1: Όλα είναι. Ωραία, μου στέλνει μήνυμα τώρα η γυναίκα μου. Ευτυχώς λέει δεν φοράς βέρα. The
2: Greek Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.
3: Υπάρχεις γι' αυτό και ζω.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio. Γίνεται.

0: Μην πας πουθενά.
1: Σε λίγα λεπτά θα ακούσεις αυτό.
2: Τα αλλάζω όλα και κουβέντα δε σηκώνω. Άσε τα κλάματα για τη βραχή κυκλώνω.
1: Και αυτό.
3: Δε φτάνει μια ζωή.
4: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
6: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
8: Αρκετά.
7: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
8: Αρκετά.
7: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
8: Αρκετά.
7: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
9: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
7: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
7: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
9: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
7: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το πρωί.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
3: Η πλούσια ιστορία της.
2: Ο φυσικός πλούτος της.
3: Όλη η ελληνική έμπνευση
2: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio,
3: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
2: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
3: Instagram Greggio Australia.
2: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Θα ξεφλωριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις. Θα σε ξεχάσω

τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου τα

0: Μαρή. Είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Τι καλό τρώτε?
1: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Πρέπει να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε, σουτζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πίνακα ζωγραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες. Από τα πιάτα που σε πνεύστηκαν, γκαραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσω ένα πτώγυρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
2: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 ετών Μολ. Όκλεϊ. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 888855. Η ώρα είναι 4. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 9 το πρωί. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
5: Αρκετά.
4: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
5: Αρκετά.
4: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
5: Αρκετά.
4: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
4: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
4: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
6: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
4: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
7: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Στα λεγά, δεν μπορείς από εμένα να γλιτώσεις. Στη δαριά, δεν μπορείς ψέματα να λέω.
2: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: άλλον δεν μπορεί, να, δεν μπορεί να καταλάβει ο Σάκης τον όγκο του ελληνισμού στην Αυστραλία.
1: Πολύ πιθανό.
0: Μπορεί να μην μπορεί να το συνειδητοποιήσει. Κατάλαβες τι να σου πω. Από ποια περιοχή είσαι στην Ελλάδα?
2: Από την Πάτρα.
0: Από την Πάτρα. Φαντάσου τώρα ότι η Μελβούρνη είναι 2-3 φορές από την Πάτρα σε πληθυσμό. Για να καταλάβει. Ναι. Ελλήνων. Ναι. Καταλαβαίνει το μέγεθο.
2: Ναι. Ελλήνων.
0: Ελλήνων. Καταλαβαίνει το μέγεθο.
2: Σοβαρά,
0: ναι, βέβαια. Μπορεί να συνειδητοποιήσει δηλαδή ότι υπάρχουν περισσότεροι καλαματιανοί στην Αυστραλία
1: από ότι είναι στην,
0: από ότι είναι στην Καλαμάτα. Το καταλαβαίνει αυτό?
2: Δεν το καταλαβαίνω, όχι. Δεν
0: γι' αυτό σου λέει δεν πάει.
2: Δεν μπορώ να το βάλω στο χωρέσει στο μυαλό μου. Ναι. The Greek
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.
4: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότζη.

0: Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
1: Κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα, ακούμε Λαϊκό Αναβάτη με τον Νίκο Καραδήμα και τον Γιώργο Γιαννόπουλο. Γυρνάμε πίσω στις αγαπημένες δεκαετίες του 60, του 70 και του 80 με λαϊκές επιτυχίες και τα αγαπημένα των ακροατών. Λαϊκός Αναβάτης, κάθε Δευτέρα, 7 με 9 το απόγευμα.
2: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
1: Έχασες κάποιο interview?
2: Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο. Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
2: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
1: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
2: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
1: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
2: Τηλέφωνο 9429-4800.
1: 429 Bridge Road, Richmond.
2: Moss Property Consultants.
1: Αξιοπιστία
2: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το πρωί.
4: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: μάρκετινγκ, η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας.
2: Η πλούσια ιστορία της.
1: Ο φυσικός πλούτος της.
2: Όλη η ελληνική έμπνευση
1: αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Grezio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Grezio,
2: που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά,
1: ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Grezio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Grezio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08.
2: Instagram Grezio Australia.
1: Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Grezio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Τα φρένα έσπασα.
1: Ακούς Ρυθμός Radio.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα. Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα. Κι όπως έσπαγε στα αστέρια.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Λοιπόν, επειδή σας ασχολούμαι με τα πουλάκια τώρα τελευταία.
3: Πες μας ακριβώς τώρα τι είναι αυτό που λες, γιατί άλλος το ακούει και σου λέει τι είναι αυτό τώρα.
2: Λοιπόν, τα δύο πουλάκια που λες που τα έχω ζευγάρει είναι εκλέκτες, είναι μια χαρά. Τα βγάζεις από το κλουβάκι, τους πετάνε γύρω-γύρω, σε κοτσιλίζουν, πάνε τρώνε, ξαναμπαίνουν στο κλουβί μόνο τους, τελείως υπόθεση. Έχω όμως έναν άλλον, ο οποίος όλη η μέρα κάθεται με στο κλουβί. Ρε, το ανοίγεις να βγει, αυτό τίποτα. Με αναχωριέμαι που τον βλέπω έτσι.
3: Κάτσε τώρα, γιατί έχουμε στη γραμμή κι άλλον που ασχολείται με το που έχει πρόβλημα το πουλί του.
4: Οχ. Για βγάλω το
2: Δεν παραγγείλει, δεν έχουμε πρόβλημα.
5: Το δεν το πουλήσω έξω.
3: Για περίμενε τώρα, γιατί πήρε ειδική στα πουλάκια. Περίμενε. Μην μιλάτε λίγο, να μας δώσει τα φόντα της.
6: Τι είναι το πρόβλημα, παιδιά?
3: Το πρόβλημα είναι ότι ο Θοδωρής έχει ένα πουλάκι, το οποίο λέει δεν βγαίνει έξω και βγαίνει έξω μόνο
4: ας
3: το βράδυ.
4: Πει, γιατί θέλει να πει και μάρκα και μοντέλο, άσε τα πει ο Θοδωρής.
6: Έχει περάσει ψυχολογικά προβλήματα από τους προηγούμενους ιδιοκτήτες. Πρέπει όλη μέρα, κάθε μέρα κάποιος να μπορεί να το μιλάει, να το παίζει.
3: Πάρης μου, δηλαδή το πρόβλημα είναι ότι δεν το παίζει το πουλάκι κανένας.
6: Στρατό. Ορίμασε λίγο.
2: Προειδοποιώ ότι αν έρθει στο σπίτι μου πρέπει να προσέξει τώρα λίγο. Έχουν αρχίσει και μιλάνε και βρίζουνε.
6: Τι πες όμως αυτό, γιατί εσύ βρίζεις το στάτος.
2: Δεν βρίζω τα παπαγάλια. Τα παπαγάλια βρίζουν εμένα.
3: Δεν με έχετε τελειάνει.
6: Εγώ ποτέ δεν βρίζω ποτέ.
3: Δηλαδή εσένα τι λένε τα πουλάκια σου, το πάτε ρημών. Πάρεις.
7: Θα συνεξίσουμε.
3: Να τους κι άλλους.
7: Τα πουλιά είναι μια χαρά, αυτός είναι το πρόβλημα.
8: Ρε μπάς και ο παπαγάλος έχει μεγαλύτερο πουλί από το δικό του.
2: Δεν θα είχε ψυχολογικό πρόβλημα ο παπαγάλος.
4: Θα είχες εσύ ψυχολογικό.
2: Μα αυτό δεν μου τους ώρα, αυτό είχε παπαγάλος.
9: Διαταγάς.
10: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
9: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
10: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινά. Ένα γύρος πλέιτ.
9: Με κοτόπουλο.
10: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
9: Αν υπάρχει.
10: Υπάρχει στο Meet Me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
9: Μόνο αυτά?
10: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
11: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 9568 5555.
12: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 6. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 11 το πρωί.
13: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
14: Αρκετά.
13: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
14: Αρκετά.
13: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
14: Αρκετά.
13: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
15: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
13: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
15: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
13: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
15: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
13: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
16: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
12: Έχασες κάποιο interview?
16: Κανένα πρόβλημα.
12: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακού ό,τι θες, όποτε θες.

Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς ρυθμό.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmus.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.

0: Η ώρα είναι 7. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 12 το μεσημέρι.
1: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ο μάστορας της πισίνας ήρθε.
1: Ο μάστορας θα έρθει αύριο. Ο μάστορας θα έρθει αύριο και θα βγάλει το short από την τρύπα.
0: Πώς γίνεται αυτό?
2: Τι βγάλει το σώρο από την τρύπα?
0: Έχασε το μαγιό του στην πισίνα.
2: Ο μάστορας?
0: Όχι.
2: Ο Κυρκώστας? Πώς έφυγε το μαγιό μόνο του?
1: Όχι.
0: Όταν ήταν εκεί ο Ξάνα με τις κοπέλες.
2: Να.
0: Του φύγε το μαγιό. Και μπλόκαρε το φίλτρο της πισίνας.
2: Έλα ρε.
0: Ναι.
1: Το Σάββατο όταν δεν ήρθατε.
0: Ναι.
1: Το κορίτσι άρχισε να κλαίει.
0: Και σε συγκινήθηκε και έλαβε το μαγιό.
3: Καθημερινά στις 9.30 το πρωί. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμό στην εξυπηρέτηση, ρυθμό στην ανάπτυξη, ρυθμό στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Ρυθμός Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
4: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας. Η πλούσια ιστορία της. Ο φυσικός πλούτος της. Όλη η ελληνική έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Λοιπόν, τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη σουβλάκι?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη πιτόγυρο?
1: Meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη γύρος play?
1: Meet me.
0: Τη λέξη καλαμάρι? Τη λέξη μπέργκερ? Τη λέξη χταπόδι?
1: Meet me, meet me, meet me.
0: Όταν ακούς τη λέξη σουτζούκι?
1: Meet me.
0: Για να μην σας κουράσουμε, το σκέφτεσαι διαρκώς.
2: Meet me σουβλακερί, το νούμερο 1 σουβλάκι της Μελβούρνης και τη σκέψη σου.
0: 24 ή τον Μόλ Οκλέη.
2: Τώρα μπορείς να απολαύσεις το Meet me και στο σπίτι σου με Uber Eats.
0: Όταν ακούς τη λέξη Μελβούρνη.
1: Meet me.
0: Meet me σουβλακερί, κολλάς μαζί του.
3: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412-8888-55.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429-4800.
4: 429 Bridge Road, Richmond.
5: Moss Property Consultants.
4: Αξιοπιστία
5: και ασφάλεια.
3: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 το μεσημέρι. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio Podcast. Ακούω ό,τι θες, όποτε θες.
6: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

πάρε πως τελειώσατε. Δε θέλει να σε ξέρει. Είπε σε ξεπέρασε και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

Μπε τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: στο βιογραφικό σου.
1: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Ρυθμός Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 το μεσημέρι. Έχεις βρει το ρυθμό της επιχείρησής σου. Τώρα ήρθε η ώρα να ανεβάσεις το ρυθμό των πωλήσεων. Όταν η αγορά τρέχει σε γρήγορους ρυθμούς, για να ξεχωρίσεις, η επιχείρησή σου θέλει το σωστό ρυθμό. Διαφημιστείτε στο Ρυθμός Radio και ακουστείτε σε όλη τη Μελβούρνη. Δημιουργήστε το δικό σας campaign τώρα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
4: Αρκετά.
3: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
4: Αρκετά.
3: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
4: Αρκετά.
3: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
5: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
3: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο real estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
3: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp +30 69 40 66 70 71.
5: Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το Πεσιρίδης Group.
3: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

ψάχνεις να πιαστείς ξανά από κάτι. Μονάχη σου διαλέγεις τι θα πεις.

0: Ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ

0: το πονάει άστο.
1: Αν θέλεις να έχεις ένα σπίτι κάτω με 10 εκατομμύρια δολάρια.
2: Τώρα αυτή είναι ερώτηση, αλήθεια τώρα. Τώρα μου κάνεις πλάκα, έτσι δεν μπορεί. Δεν ξέρω, όχι. Για να αγοράσω, ρε φίλε, 150 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι, θα δίνεις 150 εκατομμύρια να πάρεις ένα σπίτι.
2: Να μην έχω και ένα.
1: Βρέασε τι θα έχεις.
2: Όχι, δεν θα τα έδινα γιατί δεν τα έχω.
1: Δεν θα αναλύσω το ε9 σου για ήθελα... να δω άμα θα
2: ωραία,
1: το έπαιρνε.
2: Ναι, αν είχα για να αγοράσω ένα σπίτι 150 εκατομμύρια δολάρια, θα το αγόρασα. Αυτό προϋποθέτει.
1: Είσαι αμαρτωλός.
2: Γιατί?
1: Γιατί είσαι ματαιόδοξος. Ματαιοδοξία
2: ναι.
1: Είναι ό,τι μεγαλύτερο. Γιατί, και μετά γιατί, μου λες εμένα που θέλω εγώ τα 100 εκατομμύρια και τέτοια.
2: Μου είπες, άμα είχες 150 εκατομμύρια να αγοράσει ένα σπίτι, θα το αγόρασα. Σου λέω ναι.
1: Ωρε φίλε.
2: Τι έπαθες. Είναι δυνατά.
1: Είναι ταλαιπωρημένα, δεν ξέρω. Δεν,
2: θα κάναμε τσέρι, μια χαρά.
1: Ακούω λες και εγώ είμαι συναχωμένος.
2: Νικό, δεν ακούσα. Έχεις συνηθίσει ένα ακουστικό γιατί είσαι μεγάλος άνθρωπος και μόλις βάλεις με ακουστικά έχεις πρόβλημα.
1: Δεν,
2: όχι, μην τα βάζεις αυτά. Αυτά είναι. The Greek
3: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9.30 το πρωί.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Μα δεν ξέρω γιατί όταν σε πληγώνω μετανιώνω.
1: Ρυθμός Radio.
2: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
3: Η ώρα είναι 10. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 3 το μεσημέρι.
4: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
3: Έχασες κάποιο interview?
4: Κανένα πρόβλημα.
3: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

Ήρθες εχθές από νωρίς και χτύπησες την πόρτα. Σου άνοιξα, σ' αγκάλιασα και έσβησα τα φώτα. Μου είπες λόγια όμορφα, μου μίλησες για αγάπη και σου ψιθύρισα στα αυτή.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 11. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 4 το απόγευμα.
0: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: ακούς τα καλύτερα. Ρυθμός Radio.
1: Είναι που με άφησες να λιώνω σαν κερί.

0: Βάζω αγγελία στην εφημερίδα να βρω άνθρωπο να ξέρει να έχει experience από σαν μάγειρα, ξέρω εγώ έτσι.
1: Ναι.
0: Να κάνει έμπερκε και αυτά. Έρχεται τώρα ο άλλο εδώ, είναι μια εβδομάδα και μου λέει αυτό, λέει είναι λέει αγγούρι. Τώρα που μιλάμε.
1: Τι πράγμα.
0: Ναι, αγγούρι. Του λέω φέρε μου 4 αγγούρια και το γιαούρτι από το ψυγείο να κάνουμε τζατζίκι και μου λέει αυτό, λέει είναι αγγούρι. Του λέω τι σε μοιάζει, λέω γιατί σε μοιάζει. Και υποτίθεται με έφερε χαρτί ότι είναι μάγειρα.
2: Breakfast Show. Καθημερινά στις 9:30 το πρωί.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.
2: Λοιπόν, θέλω χεράκια ψηλά, παλαμάκια και δώστε μου ρυθμό.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Η ώρα είναι 12. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 5 το απόγευμα. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή? Έχασες κάποιο interview? Κανένα πρόβλημα. Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου.

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

0: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio.
1: Μαζέψα τα πράγματα μας μέσα σε μια τσάντα.

0: Η ώρα είναι 2. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 7 το απόγευμα.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: ας μη μιλάμε πια. Χρόνια μας πολλά.
1: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
2: Ρυθμός Radio.

Μπες τώρα στο ρυθμός.com.au. Ακού, ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Ρυθμός Radio. Ρυθμός Radio.

0: Η ώρα είναι 3. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 8 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

Άδειες οι μέρες που περνάνε τυπικά. Επιβιώνω μα δεν ζω ουσιαστικά. Κουραστικά.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπορώ.

0: Η ώρα είναι 5. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 10 το βράδυ.
1: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα.
1: Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Στη Μελβούρνη ακούς μόνο Ρυθμός Radio.
1: Κάποτε εσύ είσαι σε μια ματιά σου, τον κόσμο γύρισαν.

Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio. Rhythmos Radio.

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Ρυθμός Radio App. Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.
1: Ρυθμός Radio.
2: Απαγορεύω στην καρδιά να σε σκεφτεί, κι όπως παλιά με το

Ρυθμός Radio. Εδώ, εδώ, ακούς τα καλύτερα. Τα δικά σου αγαπημένα.

0: Πού έμεινε στην Ελλάδα, πού έμεινε στην Ελλάδα.
1: Έμεινα Κιλκής και Λάρισα.
2: Κιλκής δεν είναι Θεσσαλονίκη. Κιλκής είναι η ντροπή των πόλεων.
0: Σταμάτα μου, ρε, εσύ κατά τη
1: γιατί.
0: Θα σε φάνε αυτή τη τσακούρ.
1: Το μικρό Παρίσι της Ελλάδας είναι.
3: Έχασες το Greek Breakfast Show. Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή. Έχασες κάποιο interview. Κανένα πρόβλημα. Το Rythmos Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Rythmos Radio App και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Rythmos Radio.

0: Η ώρα είναι 8. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 1 τα ξημερώματα. Στο μάρκετινγκ η εμπιστοσύνη είναι τα πάντα. Και οι έρευνες το λένε ξεκάθαρα. Οι ακροατές εμπιστεύονται το αγαπημένο τους ραδιόφωνο σαν τις συμβουλές ενός καλού φίλου. Όταν μιλάς μέσα από το Ρυθμός Radio, δεν κάνεις απλά διαφήμιση. Χτίζεις σχέση εμπιστοσύνης με τη μεγαλύτερη ελληνική κοινότητα της Μελβούρνης. Κάντε την επιχείρησή σας κομμάτι της καθημερινότητας χιλιάδων ακροατών στη Μελβούρνη. Δυναμώστε το brand σας σήμερα. Επικοινωνήστε μαζί μας στο sales@rythmos.com.au.
1: Τα πλούσια χρώματα της Ελλάδας. Η πλούσια ιστορία της. Φυσικός πλούτος της. Όλη η ελληνική έμπνευση αποτυπωμένη στα πιο stylish κοσμήματα. Greggio. Η ελληνική μάρκα ρολογιών και κοσμημάτων Greggio, που ξεχωρίζει στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά, ήρθε τώρα και στην Αυστραλία με σχέδια κοσμημάτων από χρυσό, ασήμι, καθώς και ρολόγια εξαιρετικής κατασκευής από ανοξείδωτο ατσάλι. Οι συνδυασμοί που μπορείτε να πραγματοποιήσετε φορώντας τα κοσμήματα Greggio θα σας συνοδεύσουν σε κάθε περίσταση, δημιουργώντας ένα μοναδικό στυλ που θα συναρπάσει. Greggio. 51 Portman Street, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 63 33 08. Instagram Greggio Australia. Ανακαλύψτε φέτος τα πιο stylish γυναικεία κοσμήματα της σεζόν από την Greggio.
2: Ακούς τις επιτυχίες. Ακούς.

0: Σαββατοκύριακο σημαίνει πάρτι. Εμείς όμως το ξεκινάμε από Παρασκευή. Κάθε Παρασκευή DJ set στις 6 το απόγευμα με τον Βασίλη Κουτονιά και στις 8 με τον DJ Βαλεντίνο. Κάθε Σάββατο DJ set στις 8 το βράδυ με DJ Βαλεντίνο. Στη Μελβούρνη ακούς
1: ρυθμό. Εγώ πάντω όταν είχα πάει στη Βιλέα, δεν θυμάμαι τα long black.
2: Πού πήγε, άμα πα και ζητήσει long black στο Χαϊλάου, θα σου φέρουν κανένα μπορεί.
0: Έχασε το Greek Breakfast Show. Άκουσε το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Κάθε Τρίτη στις 7 το απόγευμα, ο Γιώργος Τζανόπουλος και ο Μιχάλης Προφύρης μας προσκαλούν στο Άκου να δεις, ένα απολαυστικό δίωρο με επικαιρότητα, παράξενα, viral, την καλύτερη μουσική και πολύ χιουμορ. Κάθε Τρίτη 7 με 9 το βράδυ, Άκου να δεις.

0: σου.
1: Μπες τώρα στο rhythmos.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmos Radio.

0: Ρυθμός Radio.
1: Τα καλύτερα έρχονται σε λίγο.
2: Κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ στο Eaton Mall και συγκεκριμένα στον εξωτερικό χώρο του Meet Me, όπου γίνεται ένας χαμός από ωραίες γεύσεις και όμορφες μυρωδιές στα τραπέζια. Ας ρωτήσουμε μερικούς καλοφαγάδες όμως να μας πούν την εμπειρία τους. Γεια σας.
3: Γεια σας.
2: Τι καλό τρώτε?
3: Α, τι τρώω. Ένα πολύ ωραίο γύρος plate. Τι ωραίο δηλαδή. Ξέρετε, υπέροχο. Αυτός ο γύρος δεν είναι γύρος. Είναι μαγεία. Θέλω να πω η γεύση. Τραγανός, ζουμερός. Το καταλαβαίνεις ότι είναι φρέσκος. Το κρέας είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή δεν ξέρω αν με καταλαβαίνετε. Τρώω κάθε μέρα εδώ και 2 και 3 και 4 φορές. Έχω ξενυχτήσει μια φορά εδώ πέρα έξω το μαγαζί. Περίμενα να ανοίξει. Μην το πείτε αυτό στη γυναίκα μου, κόψτε το. Γιατί εδώ, καλέ μου κυρία, μιλάμε για φαγητό με φύ κεφαλαίο. Είπα φύ. Φέρτε μου άλλο ένα γύρος plate. Και ξέρετε, δεν είναι μόνο γύρος. Ό,τι σερβίρουν είναι υπέροχο. Γύρος λαμπ, μην μπέρκε σου τζουκάκια, λουκάνικα, καλαμάρια, χταπόδια. Σαν πει να γεζογραφική ένα πράγμα. Μην νομίζετε. Βαν Γκόγκ, Πικάσο, Νταλί, Νταβίτσι, όλοι αυτοί οι καλλιτεχνάδες από τα πιάτα του εμπνεύστηκαν. Καραντί. Τι να σα λέω τώρα. Μην κάθεστε όρθιο να κεράσουν ένα πτωγύρο με λαμπ. Δεν έχει ξαναφάει, δεν έχει ξαναγευτεί τέτοια ομορφιά.
1: Το σουβλάκι που κάνει όλη τη Μελβούρνη να παραμιλά. Meet Me Σουβλακερί. 24 Eaton Mall. Oakley. Παράγγειλε online στο meetmesouvlakeri.com.au ή μέσω Uber Eats.
4: Το Meet Me Σουβλακερί ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55. Η ώρα είναι 9. Η ώρα στην Ελλάδα είναι 2 τα ξημερώματα.
5: Για τις πιο δύσκολες ώρες σας, είμαστε κοντά σας. Με κατανόηση, συνέπεια και επαγγελματισμό. Όπως απαιτούν οι περιστάσεις. Παναγιώτης Τζιότσης, Orthodox Funeral Services. Τηλέφωνο 03 95 68 58 58.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι τα ακίνητα που έχεις στην Ελλάδα?
7: Αρκετά.
6: Πόσο συχνά σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις κάποιο από αυτά?
7: Αρκετά.
6: Και πόσο συχνά σκέφτεσαι ότι δεν μπορείς να κάνεις πολλά από εδώ?
7: Αρκετά.
6: Αρκετά με αυτές τις σκέψεις. Ώρα να σου δώσουμε τη λύση. Ώρα να γνωρίσεις την ελληνική κτηματομεσητική εταιρεία Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
8: Μεσητικά γραφεία ακινήτων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Λευκάδα.
6: Με πανελλαδική εξυπηρέτηση και εγγύηση στο Real Estate, η Πεσιρίδης Group και συνεργάτες θα διασφαλίσει την έβρεση αξιόπιστων ενοικιαστών αγοραστών.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση και ενοικίαση στην Ελλάδα? Πεσιρίδης Group και συνεργάτες.
6: Τηλέφωνο Viber, WhatsApp, +30 69 40 66 70 71.
8: Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το pesiridisgroup.gr.
6: Εδώ το ακίνητό σου είναι σε καλά χέρια.
9: Δεν πρόλαβες την αγαπημένη σου εκπομπή?
4: Έχασες κάποιο interview?
9: Κανένα πρόβλημα.
4: Το Ρυθμός Radio παίζει και on demand. Μπες στο rythmos.com.au ή στο αγαπημένο σου Ρυθμός Radio app και βρες όλες τις εκπομπές μας σε μορφή podcast. Ρυθμός Radio

0: Χθες το βράδυ μαγείρευα και με πλησίαζε ο γιος μου να μου πει: μια μέρα θα δουλέψω, λέει, και θα σε βοηθήσω με τα ψώνια και τους λογαριασμούς και τα έξοδα. Δάκρυα κύλησαν, λέει, από τα μάτια μου. Το μωράκι μου τον άλλο μήνα κλείνει τα 37.
1: Έχασες το Greek Breakfast Show? Άκουσέ το σε podcast. Διαθέσιμο στο rythmos.com.au, στο Rythmos App και σε όλες τις εφαρμογές. Κάθε επιτυχημένη επιχείρηση έχει το δικό της ρυθμό. Ρυθμός στην εξυπηρέτηση, ρυθμός στην ανάπτυξη, ρυθμός στην επιτυχία. Για να κρατήσεις όμως το brand σου στην κορυφή, η επιχείρησή σου θέλει ρυθμό. Διαφημιστείτε εδώ στο Rythmos Radio και βρείτε το κοινό που σας ψάχνει. Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα στο sales@rythmos.com.au.
2: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης, του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.

και όλα σου τα λίγα. Κι όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρο στη μνήμη μου ταξίδι.

0: Μπες τώρα στο rhythmus.com.au. Ακού και ψήφισε τις μεγαλύτερες ελληνικές επιτυχίες για τη Μελβούρνη. Rhythmus Radio. Rhythmus Radio.
1: Έλα,

0: Άκουσε παντού τα αγαπημένα σου μέσω της εφαρμογής μας. Ρυθμός Radio App.
1: Ρυθμός Radio.
0: Διαθέσιμο στο Apple Store και στο Google Play Store.

0: Διαταγάς.
1: Πετάξου στο μύτ μη απέναντι και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω.
0: Μάλιστα. Τι να σας φέρω?
1: Κάτι ελαφρύ, δεν θα φάω σήμερα. Δεν πεινάω. Ένα γύρο πλέιτ.
0: Με κοτόπουλο.
1: Με κοτόπουλο. Και ένα χταποδάκι στη σχάρα. Κυβούσε, πες τους να ετοιμάσουν και ένα street burger με chips.
0: Αν υπάρχει.
1: Υπάρχει στο meet me. Έχει κάθε μέρα μπέργκερ. Άντε πήγαινε. Κυβούσε, να ετοιμάσει μια σαλάτα ντάκο, πες του. Και ένα φρέντο για τη χώνεψη.
0: Μόνο αυτά?
1: Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω. Δεν έχω όρεξη.
2: Για γεύσεις με κλασική αξία, Meet Me Souvlakeri. 24 Eaton Mall, Oakley. Τηλέφωνο 03 95 68 55 55.
3: Το Meet Me Souvlakeri ψάχνει προσωπικό. Επικοινώνησε με τον Chris στο 0412 88 88 55.
4: Moss Property Consultants. Συμβουλευτική υπηρεσία διαχείρισης ακινήτων.
5: Για να μην έχετε προβλήματα με την ενοικίαση και διαχείριση των ακινήτων σας, η πολυετής πείρα και ο επαγγελματισμός μας εξασφαλίζουν την αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας σας. Αναλαμβάνουμε την επίβλεψη των ακινήτων σας, τη σύνταξη μισθωτικών συμβάσεων, την ίσπραξη των ενοικίων.
4: Φροντίζουμε και διαφυλάσσουμε την ακίνητη περιουσία σας, διασφαλίζουμε τα συμφέροντά σας και διεκπεραιώνουμε με απόλυτη ασφάλεια τις συναλλαγές σας.
5: Moss Property Consultants. Αναλαμβάνουμε εργοστάσια, γραφεία, καταστήματα, οικίες.
4: Εξυπηρετούμε όλες τις περιοχές με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.
5: Τηλέφωνο 9429